0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Ετοιμάσου για 3 μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στο μεγάλο τελικό. 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
2: Choice FM 104.3 and 98.

Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy

0: CitaVision. Ένα με σένα.
1: CitaVision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Hands up, Καμπριέλα! Κίμι Ομάνι! Λοιπόν, θα κάνουμε πρωινή γυμναστική αφού χαιρετήσουμε πρώτα, γιατί πρέπει να έχουμε καλούς τρόπους.
1: Καλή μας ημέρα, Τεταρτίτσα σήμερα, παιδιά. Νομίζω είναι ωραία μέρα. Αύριο αργία. Λίγο είναι ωραίο όταν σκάνε αργίες μεσοβδόμαδα και σπάνε κάπως.
0: Ναι, α, το ξέχασα ότι. Αύριο θα αποουσιάζουμε.
1: Ναι, αύριο δεν δουλεύουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς δουλεύουμε. Πάμε λεμεσό, έχουμε live link με τον Joyce FM, άλλο αυτό.
0: Καλά, και εγώ θα είμαι στα DEX.
1: Αλλά
0: σήμερα, αύριο, μεθαύριο. It's okay. Αλλά ναι, δεν θα έχουμε.
1: Μπορεί να δουλεύουμε, αλλά ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι εργάσιμη, κάπως είσαι.
0: Ναι. Και δεν έχεις την κινητικότητα που υπάρχει τις καθημερινές όταν είναι μέρες εργασίας.
1: Έχω να σας πω σήμερα στο δρόμο, που εντάξει, αν μη τι άλλο, νωρίς ξεκινάω, 6 ώρα είμαι στο δρόμο.
0: Mm-hmm.
1: Γενικότερα εκείνη την ώρα έχει κίνηση στα αυτοκίνητα. Προφανώς δεν είσαι σημειωτών, αλλά έχει αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Σήμερα οι δρόμοι ήταν σχετικά άδειοι, δηλαδή υπήρχαν σημεία που ήμουν εντελώς μόνη μου στο δρόμο. Τι ωραία,
0: ξέρεις γιατί.
1: Μου. Και έχω την εντύπωση ότι ή έχουν βάλει άδεια.
0: Μπράβο.
1: Από σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Ή περισσότεροι μπορεί να βάλουν άδεια Παρασκευή για να το κάνουν τετραήμερο μετά την Πέμπτη. Είναι και αυτό.
0: Ναι, αλλά εσύ μιλάς για την κίνηση σήμερα. Αλλά...
1: Ναι, την Παρασκευή θα
0: αυτό
1: δείξει.
0: Αφορά πιο πολύ.
1: Θα σας κάνω update την Παρασκευή να δω πόσοι βάλανε άδεια. Πώς είναι οι δρόμοι.
0: Λοιπόν, επειδή σε είδα προηγουμένως που τραγουδούσες και τσίριζες λίγο, βεβαίως, ο Φεάρ, είπα να κάνουμε μια πρωινή άσκηση.
1: Φωνητική δεν
0: κάνω. Δες τώρα τι γίνεται. Όχι, δεν είναι φωνητικά. Δεν είναι όλα τραγούδι. Είναι μια άσκηση,
1: ναι,
0: για να ξυπνήσουμε. Όπως κάνεις και τα χέρια ψηλά που μπορούμε να κάνουμε.
1: Πάντα
0: και λίγο γυμναστικούλα, ας πούμε. Ναι, πάμε με τεντώματα πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Ελάτε κι εσείς, προσπαθήστε να τεντωθείτε πάνω τα χέρια, εκτός αν είστε στο τιμόνι.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Αλλά και στο τιμόνι να είστε. Αν είστε στα φανάρια, μπορείτε να το κάνετε αυτό. Και τώρα θα κάνουμε. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι για το τραγούδι, είναι για να ξυπνήσουμε. Λα, λα, λα, λα, λα, α, α, α, α, α, α,
1: α, α, α, α.
0: Πρέπει να κάνεις και αυτό. Γιατί δεν με ακολουθείς.
1: Δεν, πώς να λέω.
0: Πάμε πρώτα, είναι χαμηλό το. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Ναι, μετά τι έκανα.
1: Ξέρω εγώ, ούτε έχω σαν χλαμάρες, ούτε εσύ.
0: Όχι, δεν είναι σαν χλαμάρα, είναι διαδικασία. Λα, λα, λα, λα, λα, λα. Πράγμα, το είχα ξεχάσει αυτό. Σου λένε ένα νέο. Και τώρα.
1: Αυτό είναι κακό κοράκι που κάνεις. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, είναι πρωί για μένα.
0: Σου πατάνε τον κάλο, έλα.
1: Δεν έχω κάλο να μου πατήσουν. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: 8 στο 25 318 277.
1: Σεραβέ, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
5: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
6: Και τώρα στον Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La, la, la, la, la.
2: Choice FM 104.3.

0: Just Might. Bruno Mars εδώ στο Choice FM στα 10 λεπτά μετά τις 7 σήμερα. Thank God it's Wednesday! Έλα πάμε! Τι θα γίνει με παιδιά σήμερα! Έλα σπάστε τα όλα! Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και είναι η συνέχεια της προηγούμενης άσκησης με τα επιφωνήματα.
1: Πάμε και δεν το μαρτυράμε. Καλημέρα, καλημέρα. Choice FM 98.2.104.3. Διαδικτυακά μας ακούτε μέσω του choicefm.com.cy και φυσικά στην παρέα μας όπως κάθε μέρα είναι η Σίτα.
0: Η Σίτα με τα ωραία της, με τα ψυχαγωγικά και με το Q+ που έχει όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Σίτα.
1: Έτσι, Σίτα Vision, παιδιά. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο sita.com.cy.
0: Να χαιρετήσουμε αγαπημένους ακροατές που επικοινωνούν στο Viber στο 97 710 710. Είναι η Στάλο, η Νάταλη, η Ερατό, ο Τζόρτζιαν, η Ειρήνη, ο Βασίλης, ο Τζοβάνι. Κόμεστα.
1: Η Ερατό μας είναι στο γυμναστήριο και χτυπιέται. Ρε Ερατό, πόσο σε ζηλεύω.
0: Καθημερινά, ναι. Και η Νάταλη.
1: Το κάνεις πριν πας δουλειά, δηλαδή.
0: Αχα, αχα.
1: Wow.
0: Η Νάταλη λέει καλημερούδια. Πρώτο, τώρα έχει πολλή κίνηση. Εντάξει, εκεί που συζητούσαμε προηγουμένως. Και δεύτερο, πάω gym να μην ακούω τις αχλαμάρες του Άντι, όπως είπε η Νατάσα πρωινιάτικα.
1: Και η Νάταλη πάει γυμναστήριο πρωί-πρωί. Παιδιά, ειλικρινά, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχω καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να το κάνω.
0: Βασικά, είσαι να σας όμως πρωινός τύπος, θα μπορούσε.
1: Δεν μου αρέσει το γυμναστήριο.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν μου αρέσει το γυμναστήριο.
0: Άρα δεν παίζει ρόλο η ώρα.
1: Ναι, δηλαδή με κουράζουν τα όργανα.
0: Όχι, επειδή λες ότι δεν το καταλαβαίνεις, αλλά ό,τι ώρα και να ήταν, δεν θα πήγαινες γιατί δεν σ' αρέσει όλη η δραστηριότητα.
1: Πρωί θα ήθελα, έτσι. Μ' αρέσει περισσότερο η αερόβια, άσκηση, αυτά τα κάνω με μεγάλη χαρά. Το γυμναστήριο κάπου στο βαριέμαι, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια, επειδή βγαίνεις στον αέρα, είναι λογικό να σ' αρέσει το αερόβιο και το αέριαλ. Ποιο είναι εδώ, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κύριε Άντι και κύριε Αναστάσα.
0: Κυρία.
1: Καλημέρα.
0: Ο Άρης. Να χαιρετήσουμε.
1: Καλημέρα, Άρη μου.
0: Και τη Σεμέλη και το Μάικ. Άρη μου, είσαι λίγο αγοροξυπνημένος, μάλλον.
1: Εντάξει, το παιδί πάει σχολείο. Άρη μου, αύριο είναι κλειστά τα σχολεία.
0: Διακοπεύεις από τώρα. Καλημέρα στην Τέρψη. 97-710-710 για τα δικά σας μηνύματα. Δεχόμεθα και φωνητικά και βίντεο.
1: Και η Βιολέτα εδώ μας έχει στείλει και φωτογραφία όμορφη που λέει με φθινοπορεινά φύλλα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Όμορφη φθινοπορεινή Τετάρτη με αγάπη.
0: Το είπες με τέτοιο
1: ποιητικό ύφος.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Η Μαρζένα τι μας λέει.
1: Μα βλέπω.
0: Morning and Aiko. Early morning for fitness class.
1: Πήγε τα παιδιά στο σχολείο και μετά γυμναστήριο.
0: Μπράβο, Νατάσα μου. Η Ερατοπάει στη θάλασσα στο μεταξύ.
1: Η Μαρζένα. Μπράβο, Νατάσα.
0: Εσύ που το κατάλαβες το μήνυμα.
1: Παιδί μου, αν είναι δυνατόν. Είπαμε και
0: να μην
1: εσύ.
0: Σου πω μπράβο.
1: Μα είπαμε.
0: Πρέπει να δίνουμε τα εύσημα, έτσι μου πάνε. Λοιπόν, η Ερατό όντως πηγαίνει στη θάλασσα. Είναι χρόνια ακροάτρια. Και η πρωινή της η εκγύμναση.
1: Πάει για περπάτημα, για τρέξιμο.
0: Γίνεται στη θάλασσα εκεί, στην παραλία.
1: Ερατό, μπράβο. Πόσο ζηλεύω.
0: Πόσο ζηλεύω.
1: Ζηλεύω πάρα πολύ.
0: Ζηλεύω το. Κάτι ήθελα να κάνω, παιδί μου, ξεχάστηκα. Και θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά. Να πάμε με τραγούδι.
1: Πάμε με τραγούδι. Τι τραγούδι.
0: Α,

0: See Green Day εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Όντως τέλεια η επιλογή, λέει ο Βασίλης. Η Αθηνά μας καλημερίζει με φωτογραφία, πάντα με αγάπη. Κρύβει το μικρούλης εδώ.
1: Αγάπη μου, καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους είστε στον δρόμο. Να μου προσέχετε μέσα στα αυτοκίνητα, το λέω και το ξαναλέω γενικότερα, γιατί εντάξει.
0: Ναι. Θέλει προσοχή. Βαλάν το λέει καλημερούδια, αυτό είχα στο νου μου από το πρωί. Και έχουμε και την Κρίστη που λέει Good morning guys, Άντι μου έχεις πολύ τρέλα.
1: Πάρα πολύ τρέλα.
0: Thank you. Νομίζω είναι καλό αυτό, έτσι.
1: Σου ήρθε πάλι.
0: Α, ο κολλητός μου. Νατάσα μου, όντως είναι κάπως πιο λίγη κίνηση στον δρόμο. Μήπως έβαλαν και σήμερα άδεια και το έκαναν πενθήμερο.
1: Κρίστη μου, έτσι πιστεύω κι εγώ, να σου πω την αλήθεια. Κάτι παίζει. Σίγουρα άδειες έχουν μπει. Μα θα μπουν από σήμερα, μα θα μπουν την Παρασκευή. Με τρομάζεις εσύ να ξέρεις.
0: Αυτός είναι

0: Είναι. Είναι,
1: στέκεται εκεί στο παράθυρο, κοιτάει και την ώρα.
0: Είναι πολύ σύνθετος, θέλει να μιλήσουμε. Οκ, okay, λοιπόν, ξέρεις κάτι, μου ήρθε άλλη μια φλασιά.
1: Τι φλασιά?
0: Πρωινή, ναι. Με αφορμή τη δική σου επιλογή,
1: ναι.
0: Που ήταν η Green Day. Αλλά πρώτα θέλω να σας μεταφέρω στα γρήγορα 2-3 εθνικές ημέρες της Αμερικής, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές και θέλω να τις εντάξουμε στην εκπομπή, να εξερευνούμε αυτά που γιορτάζουν οι Αμερικανοί. Όπου σήμερα στην Αμερική είναι η μέρα τσίχλας.
1: Oh.
0: Χρόνια πολλά σε όλους όσοι τη μασούν αθόρυβα, θα έλεγα εγώ.
1: Αυτό πήγα να σου πω, πόσο με εκνευρίζει όταν μασάει ο άλλος απέναντί μου την τσίχλα έτσι.
0: Ναι, ναι. Οι υπόλοιποι βεβαίως είστε τόσο δυνατοί που σας ακούμε από χθες.
1: Ναι.
0: Και είναι και οι μάσκες λάσπης σήμερα. Είναι η μέρα μάσκας λάσπης, όπου βάζεις λάσπη στο πρόσωπο και το λες περιποίηση. Η αλήθεια το έκανα και εγώ μικρός.
1: Λάσπη τι, τον άργυλο.
0: Τη λάσπη, ας πούμε. Εντάξει, δεν θα πάρεις
1: από την αυλή μου, από το παρτέρι, ας πούμε, να πάρω το χώμα.
0: Όχι,
1: το...
0: αλλά σου λέω, το έκανα και εγώ μικρός και η μάνα μου λέγε πήγαινε πλήσου.
1: Με πού την έβρισκες τη λάσπη, για πες.
0: Έξω στον δρόμο. Ξέρεις. Στα Ριάκια, εκεί πέρα, δεν ξέρω πού.
1: Μεγάλωσες.
0: Και σήμερα είναι και που μεγάλωσα.
1: Ναι, με τα Ριάκια.
0: Δεν είχε ρε παιδί μου.
1: Α,
0: εντάξει.
1: Έτσι όπως
0: θέλεις. Ήταν κοντά ο ποταμός, ο παιδιέος τώρα που σκέφτομαι. Τέλος πάντων, και σήμερα στην Αμερική είναι επίσης η μέρα αγάπης προς τους ανθρώπους.
1: Αυτό παιδιά κάθε μέρα πρέπει να είναι.
0: Αγαπήστε αλλήλους.
1: Αγαπάτε αλλήλους.
0: Αγαπάτε αλλήλους. Άρα έχουμε η μέρα τσίχλας, η μέρα μάσκας λάσπης.
1: Ναι.
0: Και η μέρα για την αγάπη προς τους ανθρώπους.
1: Έτσι.
0: Αυτά. Λοιπόν, ποιο τραγούδι μου ήρθε στο μυαλό, πιστεύεις?
1: Ποιο τραγούδι σου ήρθε στο μυαλό, πιστεύω? Δεν έχω ιδέα.
0: Λοιπόν, κλείσε λίγο τα μάτια σου.
1: Και
0: άκου λίγο.
1: Ό,τι έβαλε ο άνθρωπος.
0: Πάμε. Το ξέρετε όλοι. Evanescence.

0: Αχ, τι έγινε τώρα. Μιλάμε, έρχονται απανωτά τα μηνύματα για αυτό το τραγούδι. Ναι, κάναμε βίντεο κλιπ εμείς εδώ στο στούντιο. Και μιλάμε χαμούλης.
1: Και φαντάσου, λέει, δεν έγραφε τόση ώρα το βίντεο.
0: Όχι,
1: έγραφε.
0: Πιστεύω έγραφε. Να χαιρετήσουμε, λοιπόν, ποιον. Να χαιρετήσουμε τον Κωνσταντίνο και την φαμίλια. Παιδιά, ευχαριστούμε. Είναι πολύ όμορφο να σας ακούμε κάθε πρωί. Μας φτιάχνετε τη μέρα, λέει η Ερατό.
1: Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, παιδιά.
0: Η Βαλάντο λέει: σκοπό βάλατε να ροκάρουμε στο αυτοκίνητο. Παλιά μου νιάτα.
1: Ναι, ρε, εσύ. Είναι αυτό ακριβώς όπως το πες. Είναι τα εφηβικά μας χρόνια. Εφηβικά και.
0: Και βάλε. Έτσι. Απ' την άλλη, έχουμε εδώ. Κάτσε μισό λεπτό να δω κάτι, γιατί. Ναι. Είναι η Στάλο που λέει: τούτο το τραγούδι είναι καταπληκτικό των Evanescence, αλλά εξαφανίστηκαν. Η αλήθεια είναι ότι είναι active κανονικά. Ζουν και βασιλεύουν. Δηλαδή, κάνουν και εμφανίσεις, έχω την εντύπωση.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Ο Τζοβάνι θυμήθηκε το Wake Me Up Before You Go Go.
1: Mm-hmm.
0: Η Χριστιάνα μας λέει: καλημέρα, ευχαριστούμε για τις τραγουδάρες. Χρειάζονται.
1: Έτσι.
0: Και απ' την άλλη έχουμε τη Σκεύη που λέει: καλημέρα σας, ωραίες επιλογές σας σήμερα. Με τον Κωνσταντίνο πάμε ορεξάτη και χαρούμενοι.
1: Μπράβο, μπράβο, ρε παιδιά, πάντα να ξεκινάτε έτσι την ημέρα σας με όρεξη και καλή διάθεση για να κυλήσει και το ίδιο ωραία και η ημέρα.
0: Ναι, και μας γράφει αυτό το τραγούδι, μου θύμισε την Αλίκη.
1: Ναι.
0: Τη Σοπράνο, τη δική μας την Αλίκη, που το είχε τραγουδήσει στο X Factor.
1: Οκ. Okay.
0: Yes. Λοιπόν.
1: Θέλω να μου το βάλεις μετά να το ακούσω.
0: Mm.
1: Από την κοπέλα να,
0: ναι,
1: το δω το βίντεο. Δεν το έχω.
0: Θες να ακούσεις λίγο να καταλάβεις τι γίνεται. Κάτσε μισό. Μιλάμε για. Εντάξει, ναι, φωνάρα, για Αλίκη. Και ταιριάζει ως διασκευή. Γιατί είναι στο ύφος.
1: Ναι, ναι. Σταμάτα να ακούσω όμως.
0: Προηγουμένως έκανες ωραίες δεύτερες, η αλήθεια, στο ξεκίνημα που ακούστηκε στον αέρα.
1: Ανατρίχιασα.
0: Το ίδιο. Φωνάρα, φωνάρα.

0: Δεν είναι υπέροχη η Αλίκη, Ανδρέα μου.
1: Φυσικά.
0: Τι ξέρεις?
1: Τι γνωρίζω.
0: Ήρθε και ο Ανδρέα Τσέλα από στο στούντιο. Η φωνάρα είναι. Δεν υπάρχει, ειλικρινά.
2: Δεν έχει ξανακούσει.
0: Ναι. Είχαμε προηγουμένως το τραγούδι και μας έστειλαν εδώ ότι θυμήθηκαν τη διασκευή που έκανε στο X Factor. Και εντάξει, μιλάμε για κομματάρα. Ναι. Εσύ τέτοιο είσαι τώρα, δεν είσαι για τα λαϊκά παραδίπλα, νομίζω.
1: Ας τώρα περνάω μια φάση της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Μόλις την περάσω, εδώ θα έρθω.
0: Με τη Μαρία Παπακώστα θα περάσεις πολλές φάσεις. Πίστεψε με. Θα έρχεται ο χειμώνας, θα φεύγει ο χειμώνας, θα μπαίνει το καλοκαίρι την ίδια εποχή.
1: Να σου πω όμως, πέρασα πριν 5 λεπτά, κάνατε on.
0: Ναι.
1: Εγώ πήγα, έκανα on, ήρθα πίσω, πάλι είστε on.
0: Είμαστε on. Σήμερα είμαστε καραόν.
1: Πάτε ρε το κόσμο λίγο μουσική, μπορεί να ακόμα.
0: Αυτό κάνουμε, κάνουμε sampling. Ακούμε διάφορα τραγούδια. Καλημέρα, όχι σήμερα τραγούδια. Ποιος, γεια σου. Α, ο Τσαμπίκος είναι. Ναι, τις Παρασκευές έχουμε τις επιλογές, αλλά είπαμε να κάνουμε λίγο αυτό το ταξίδι στο παρελθόν. Ναι. Η Ραμόνα λέει, α, εσύ σηκώσε τη γεννητρίχα μου, λέει. Τι διαβάζεις, κάτσε.
3: Τα μηνύματα του κάνουν έτσι.
0: Ναι.
1: Εσύ και το Μαράκι.
0: Η Ελευθερία μας λέει, morning, what a voice. Είδες που μας στέλνουν και φωτογραφίες οι ακροατές μας. Εσάς, στέλνουν σας τίποτε. Ψάμε δίπλα. Ξα.
1: Στέλνουν μας, αλλά στέλνουν τις βασίλισσες σας.
0: Τις
1: Ναι.
0: Εν τω
3: μεταξύ,
0: σε παντρεύτηκε κατευθείαν, εσύ ήρθες από άλλο βασίλειο. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Άσε το βασίλειο. Ξέρετε, είναι πολλά χαμηλό το μικρόφωνο.
0: Αφέ κοντή, αλλή, δεν μου περιμένεις.
1: Ξέρει με την Εύρω.
0: Εντάξει, έτσι είσαι και κοντή.
3: Εντάξει, δεν είμαι για μέρες και δύο μέτρα.
1: Θεωρούμε έναν Apple Box.
0: Ένα Apple Box.
3: Ένα σκαμνάκι να πατάω.
1: Βγαίνουν πάνω οι
3: θεωρούμε.
0: Έτσι λέγεται Apple Box. Πόρε φίλε.
1: Και δεν ξέρω γιατί. Αλλά φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή, παλιά που γύριζαν ταινία, μάλλον ήθελαν κάτι και πάλι από τα αλήθεια μάλλον βρήκαν ένα Apple Box, ένα κουτί που είχε μήλα μέσα.
0: Ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Στείλτε μήνυμα, ρε παιδιά, πείτε μας.
0: Αλλά πρέπει να το διευκρινίζεις. Κάποια πράγματα πρέπει να τα λες πιο συγκεκριμένα.
3: Είσαι ένα 80.
0: Γιατί, ας πούμε, η Νατάσα μπορεί να πάρει ένα κουτί της Apple, ένα computer, ας πούμε, και να πει. Βγήκα επάνω στο Apple Box.
1: Αν τη Ελλάδα θα φέρνω σε ένα Apple Box και έφερνε το Apple.
3: Κι όμως αυτό θα έφερνα.
0: Αλλάζουμε το ημίωρο, τα υπόλοιπα σε λίγο. Παραμείνετε συντονισμένοι.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
2: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Euro College και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Le Messos. Be one of the best.
3: Hey, Sirawin! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
6: Mud Racer.
5: Καμικάζι Slide.
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
7: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Κατέβασε λίγο το μικρόφωνο σου, δεν έχεις ακουμί. Δεν έχεις μισό. Εντάξει, τώρα έχεις μικρόφωνο, ναι.
1: Ορίστε, είχε μείνει στο κούτελό μου από τον τζέλεπο.
0: Μπράβο, στάθος στο ύψος σου, σε παρακαλώ. Για άλλη μια καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Choice FM. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου και πολύ σωστά είστε συντονισμένοι στους 98.2 και 104.3 διαδικτυακά. Φυσικά μας ακούτε και μέσω του choicefm.com.cy. Κατεβάστε αν θέλετε και το application, έτσι να μας έχετε και στο τσεπάκι σας, και αυτό γίνεται.
0: Είχε πόνο αυτό, μας ακούτε και στο application.
1: Μην ξεχνάτε, μην τα ξεχνάτε αυτά.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε με το σαν σήμερα, αφού σας πω ότι σήμερα είναι και η New Music Wednesday. Ακούσαμε βεβαίως τραγούδια του παρελθόντος.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία, αχταρμάτα κάνουμε τους άλλους κάθε μέρα, λίγο ακόμα.
0: Όχι, νομίζω το συνδυάσαμε λίγο πιο πολύ με το αυριανό που δεν θα είμαστε εδώ, άρα θα έχουμε και Throwback Thursday σήμερα.
1: Α, θα τα κάνουμε όλα.
0: Ναι, άμα βρίσκεις τρόπο να το σώσεις, ας πούμε.
1: Άμα είσαι καλός DJ, ναι, όλα μα... θα κάνεις. On this
0: day. Σήμερα δεν βλέπω κάποια γιορτή, γι' αυτό πάμε κατευθείαν στις επετείους.
1: Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας, κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να φτάσω σε ένα σημείο να το κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να καταφέρω να μεταφράζω βιβλία, ας πούμε.
0: Why not?
1: Ταινίες.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Το ξέρω, γι' αυτό και έχω ανασκουμποθεί στη μελέτη.
0: Είναι επίσης η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Σαν σήμερα το 1971.
1: Η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός φυσικά, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
0: Δεν ήξερες το μικρό όνομα του Amadeus Mozart?
1: Με δυσκολεύει να πω το Wolfgang.
0: Κάπως έτσι, ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο η αλήθεια. Παρακάτω θα σας πω ότι σαν σήμερα το 1999 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς. Συγγραφέας μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος Ο Μικρός Τυμπανιστής. Σαν σήμερα
1: γεννήθηκε η Μόνικα Μπελούτσι και δεν θα το παραβλέψω. Το 1924 γεννήθηκε και ο Νίκος Ρίζος. Φοβερός ηθοποιός, είναι από τους αγαπημένους μου.
0: Καλό να πούμε για το 1924 που γεννήθηκε ο Τρούμαν Καπότε. Αμερικανός συγγραφέας, βλέπε εμψυχρό.
1: Mm-hmm.
0: Τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 1955
1: ο James Dean, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: Να πώς συμπληρώνει ένας τον άλλον.
1: Είμαστε, είσαι τ' άλλο μου μισό. Χωρίς εσένα.
0: Σου έχω και ένα bonus. Το 1985 απεβίωσε ο Charles Richter. Ανέβρισε, τι έκαμε τόσο άνθρωπο.
1: Έλα με τους σεισμούς, ο γεωφυσικός με τα Richter. Εντάξει, αυτό ήταν και να μην το ξέρα.
0: Νατάσα, Richter. On this day. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Hugh and Ultra Nate, Moving to the Sun. Προηγουμένως ακούσαμε David Guetta μαζί με One Republic, I Don't Wanna Wait. Και ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας, για το παιχνίδι όπου σας λέμε δύο ιστορίες και εσείς καλείστε να μας πείτε ποια είναι αλήθεια και ποια έχει ψέματα.
1: Περιμένω πώς και πώς να ακούσω τις ιστορίες.
0: Ψεύτικη,
1: σου.
0: Ψεύτικη να λέω. Είναι ψεύτικη. Ποια είναι αληθινή και ποια ψεύτικη.
1: Ποια είναι αυτό αληθινή και ποια είναι ψεύτικη. Ποια είναι η μούφα.
0: Ναι, ποια είναι η μούφα. Εμείς θέλουμε να μας πείτε ποια δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όλο αυτό γίνεται μέσα από το Viber στο 97-710-710.
1: Ξεκίνα.
0: Λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, επειδή εγώ γεννήθηκα στο Λονδίνο, έτσι. Ακούω κάτι στο μεταξύ.
1: Ακούω κάτι.
0: Τι ακούγεται εδώ.
1: Κάτι παίζει. Εντάξει,
0: εμείς είμαστε. Γιατί...
1: μας ακούμε και από αλλού γι' αυτό.
0: Κάτσε να δούμε. Γεννήθηκα στο Λονδίνο, έτσι. Ακούω κάτι στο μεταξύ.
1: Τι ακούω κάτι.
0: Τι ακούγεται εδώ. Λοιπόν, γεννήθηκα.
1: Είμαστε τόσο ψωνάρες που ακούμε τον εαυτό μας.
0: Τον εαυτό μας. Γεννήθηκα στη Μεγάλη Βρετανία που λέτε, στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Και εκεί στη γειτονιά που μεγάλωσα.
1: Ναι.
0: Είχε, ρε παιδί μου, κάτι παιδιά. Εντάξει, μεγάλωσα, ήμουν βρέφος, αλλά ξέρω ότι οι μαμάδες μας έκαναν παρέα και συγκεκριμένα η μία από τις γειτόνισσες ήταν η θεία του Elton John.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, ήταν η κουβέντα ότι είναι, ξέρεις, ο ανιψιός της, ο Elton John και τα λοιπά. Ένας διάσημος, ο οποίος κάνει καριέρα, μιλάμε για
1: βέβαια.
0: Δεκαετία του 80 κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε να λέμε μέχρι σήμερα ότι είμαστε με τη θεία του Elton John.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Η δεύτερη ιστορία έχει να κάνει και πάλι με εκείνη την περίοδο. Ήμουν βρέφος, ρε παιδί μου, και έβλεπα κινούμενα σχέδια.
1: Ναι. Βρέφος και έβλεπες κινούμενα σχέδια. Μικρό παιδάκι, χρονιάρικο, ας πούμε.
0: Ναι, βρέφος, ναι, μπράβο, ναι.
1: Το βρέφος είναι.
0: Το είναι τριών, τεσσάρων.
1: Δύο μηνών, μόλις βγήκε από την κοιλιά, ας πούμε, οκ.
0: Ναι, όχι,
1: σε
0: πρέπει
1: μια
0: να
1: φάση,
0: ήμουν...
1: ναι, μηνών, ας πούμε, 6, 7, 8 πες.
0: Ήμουνα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, βρεφάκι και πάλι, αλλά ναι. Όχι τη.
0: Όχι, καθόμουν στο high chair. Πότε καθόμουν
1: στο high
0: chair. Ναι,
1: μια χαρά, ναι.
0: Καθόμουν
1: βρεφάκι
0: εκεί.
1: Και πάλι,
0: λοιπόν, και εκεί που καθόμουν στο high chair και παρακολουθούσα τα κινούμενα σχέδια, δεν ξέρω τι έκανα ακριβώς.
1: Ναι.
0: Κουνήθηκε το high chair, έπεσα κάτω.
1: Παναγία μου.
0: Χτύπησα. Δεν ξέρω αν χτύπησα και το κεφάλι μου, αλλά σίγουρα χτύπησα το χέρι μου.
1: Ναι.
0: Και σε ένα σημείο προχώρησαν σε σειραφή
1: του χεριού.
0: Του χεριού, του ναι.
1: Χτυπήματος,
0: του χτυπήματος εκεί, δηλαδή άφησε τραύμα το οποίο χρειάστηκε ραφές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Ποια είναι η αληθινή ιστορία, ποια η ψεύτικη, ξέρεις. Θα μου πεις μετά, αλλά ξέρεις. Μπορείς να φανταστείς.
1: Μπορώ.
0: Είναι η θεία του Elton John ή αυτό που έπεσε από το καρεκλάκι. Και εξηγούνται πολλά μέχρι σήμερα.
1: Αυτό πει.
0: Μηνύματα στο Viber στο 97-710-710.

0: difunto.
1: Juanes, La Camisa Negra, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Τώρα θα το έχεις αυτό στο μυαλό σου συνέχεια.
2: Θα το έχω, μου το χαλάς ρε παιδί μου. Εντάξει,
1: τι να κάνουμε.
2: Αν μου πεις κάτι, τώρα μου το γύρωσες το τραγουδάκι.
1: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο μηνύματά σας, στο Viber επικοινωνείτε, στο 97 710 710. Παίζουμε το παιχνίδι με την αληθινή και την ψεύτικη ιστορία. Σας είπα ότι όταν ήμουν μικρός, στην πρώτη περίπτωση, οι γονείς μου ήταν δίπλα από το σπίτι μια θεία του Elton John και κάνανε παρέα. Και η δεύτερη ιστορία, και πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία, στο Λονδίνο, έπεσα από το high chair όταν ήμουν μικρός και κτύπησα και έπρεπε να με ράψουν στο χέρι.
2: Μάλιστα.
1: Μου στείλε μήνυμα η Κυπριανή και λέει: πιο πολύ με πείσες με τον Elton John, στο άλλο μπερδεύτηκες μέχρι να το πεις.
2: Οκ. Okay.
1: Δεν θα πούμε τώρα, εμείς δίνουμε τις απαντήσεις τώρα στην
2: Ελλάδα. Εντάξει, εγώ να σας πω κάτι, το βρήκα.
1: Το βρήκε με τη μία η αλήθεια. Το δεύτερο πιστεύω είναι ψέμα, μας γράφει η Αθηνά. Η Αντριάννα λέει η πρώτη είναι αληθινή, αυτή με τη θεία.
2: Μάλιστα.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει η δεύτερη είναι ψέμα, γιατί πρέπει να ήσουν δεμένος.
2: Μάλιστα.
1: Η Μαρία τι γράφει ακριβώς?
2: Καλημέρα σας, καλή εκπομπή σας εύχομαι. Άντι, εννοείται η ψεύτικη ιστορία είναι αυτή με τη θεία. Η άλλη αυτή που λες ότι έπεσες και τάχα ότι δεν κτύπησες το κεφάλι, μούφα και αυτό, γιατί εξηγούνται πολλά.
1: Καλά ρε παιδιά, μπορεί να. Μπορεί εκείνη τώρα να σκέφτηκα, γιατί μου είναι έξυπνο μωρό από μικρός και να έβαλα το χέρι. Για να προλάβω το κεφάλι, πώς είναι να μ' απέσεις.
2: Τι βρέφος ήσουν εσύ που πρόλαβες και σκέφτηκες να βάλεις και το χέρι για αντίσταση και σου κάνανε και το ράμα.
1: Σούπερ!
2: Τι εγκέφαλος βρεφικός ήταν αυτός.
1: Για να δούμε. Η μαμά Τζίνα λέει ψέμα το δεύτερο και αλήθεια το πρώτο.
2: Μάλιστα.
1: Και τσαμπίκος το αντίθετο λέει.
2: Okay.
1: Για να δούμε. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710.
2: Πάμε τώρα και σε θεματάκι. Δεν ξέρω τι θέλεις να, να σου πω. Γιατί γελάς.
1: Η Δέσπο λέει σίγουρα έπεσες που το high chair λέει.
2: Λοιπόν. Θα πήγαινα σε...
1: Να διαλέξω, τι έχεις,
2: όχι,
1: τι έχει το μενού.
2: Έχω σε ένα θέμα που αφορά τα παιδιά μας που είναι έτσι λίγο πιο επιστημονικό.
1: Ναι.
2: Τα παιδιά γενικότερα. Και ένα άλλο που θα σου πω αυτό έτσι για να το χαλαρώσουμε και πάμε μετά στις έρευνες και στα
1: επιστημονικά. Α, να μην πάμε στο επιστημονικό, εντάξει.
2: Θες επιστημονικό, πες μου τι θέλεις,
1: λέγε. Θέλω επιστημονικό.
2: Δεν είναι τόσο.
1: Α, όχι, εντάξει.
2: Όχι, δεν...
1: Μου αρέσει
2: γιατί
1: πάρα πολύ αυτό.
2: Ήθελα... Και με τρομάζει.
1: Ήθελα να το βάλω, γι' αυτό ήθελα να μου πεις επιστημονικό. Έλα, ρίξτε.
2: Δεν είναι επιστημονικής φαντασίας.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
2: Λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν, λέει η έρευνα, έως 12 ετών που κάνουν καθημερινά μεσημεριανό ύπνο, εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, μεγαλύτερη ευτυχία, υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης, καλύτερη συναισθηματική ρύθμιση, περισσότερη συγκέντρωση, λιγότερο στρες και καλύτερη συνολική υγεία. Γιατί ο ύπνος δεν είναι απλώς ξεκούραση, είναι μέρος της ανάπτυξης του παιδιού. Και ειλικρινά, δεν υπάρχει άλλο άρθρο που να με βρίσκει πιο σύμφωνη από αυτό.
1: Όλο αυτό δηλαδή που περιγράφεις.
2: Εγώ τα πιέζω τα παιδιά
1: με τον
2: μου.
1: Ύπνο.
2: Εγώ τα πιέζω τα παιδιά μου να πέφτουν το μεσημέρι να κοιμούνται έστω ούτε μια ώρα.
1: Τα χασουκίζεις και τα βάζεις για ύπνο.
2: Όχι, αλλά είναι κανόνας απαράβατος ότι ερχόμαστε από το σχολείο και αν δεν έχουν αγγλικά ας πούμε ή κάποια δραστηριότητα, όχι κάθε μέρα, ξέρω 4-3 φορές την εβδομάδα όταν μπορούμε, το μεσημέρι πριν τα μαθήματά μας σίγουρα θα ξεκουραστούμε λίγο.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Οπωσδήποτε για τα παιδιά το έχω.
1: Δηλαδή είναι αυτό,
2: αυτό
1: που μας έλεγαν παλαιότερα και καλά για να μεγαλώσεις, αλλά έχει μια βάση.
2: Όχι, όχι, είναι κανόνας
1: δηλαδή
2: απαράβατος σε εμένα προσωπικά και είναι και βλακίες αυτό που λένε ότι άμα σου κοιμηθεί το μεσημέρι, μετά δεν σου κοιμάται το βράδυ. Δεν είπαμε να κοιμηθεί να σαπίσει να ξεραθεί 2 ώρες το παιδί. Λίγο ύπνο ή σαπού να χαλαρώσει το εγκέφαλό του,
1: κοίτα,
2: το κορμάκι του.
1: Αυτό σε πιο μικρές ηλικίες υπάρχει. Δεν θα κοιμάται μετά. Αλλά εδώ πάμε σε άλλο level και συζητάμε πιο πολύ γιατί είναι παιδιά που πηγαίνουν και σχολείο, λες και τα λοιπά.
2: Κοίταξε, εμένα έρχονται και τα παιδιά μου νωρίς στο σπίτι, τα παίρνω 1 και 5 που σχολάνε. Υπάρχουν άλλοι γονείς που δουλεύουν μέχρι το απόγευμα και τα παιδιά τους τα παίρνουν από το σχολείο η ώρα 4.
1: Okay.
2: Που εκ των πραγμάτων μπορεί να μην μπορούν να ξεκουραστούν τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Με βάση το δικό μας πρόγραμμα και τη δική μου την χιτλεροσύνη.
1: Πόρε, φίλε, τι είπε γυναίκα.
2: Το είπα πολύ αυτό. Αλλά γενικά θέλω έτσι να είμαστε, να έχουν και την ξεκούραση τα παιδιά.
1: Σίγουρα δεν τα χαστούκιζε, δεν τα χαστούκιζε σε καμία περίπτωση,
2: κοίτα,
1: αλλά
2: τους
1: κάνει.
3: Παιδιά, ήρθε η ώρα να πάτε για ύπνο.
2: Κοίταξε να δεις.
3: Και τα 3 ταυτόχρονα.
2: Ναι, ταυτόχρονα. Τι εννοείς, δεν πάει ο καθένας όποτε θέλει για ύπνο. Μία είναι συγκεκριμένη. 7,5 ώρα είμαστε στο κρεβάτι. 7,5 ώρα είμαστε στο κρεβάτι, ξεκινάει η διαδικασία του ύπνου.
1: Αυτό το βράδυ.
2: Ναι.
1: Πολύ καλά κάνεις και έχεις ώρα. Εμείς στο σπίτι, που είμαστε και πολλά παιδιά, είχαμε ωράριο κανονικά. 8.30 ώρα εντάξει, έπρεπε να κοιμόμαστε.
2: Μέχρι να τελειώσουμε το δημοτικό, να μπούμε στο γυμνάσιο, όλα αυτά θα τα ξεχάσουμε, θα αλλάξουν εννοείται.
1: Ναι.
2: Αλλά γενικά πρέπει να υπάρχει μία ρουτίνα και ένα πρόγραμμα. Και ναι, σε κάποια πράγματα είμαι πάρα πολύ αυστηρή.
1: Δεν, θεωρώ ότι είσαι σωστή, θα έλεγα.
2: Ναι, οκ. Okay, κάποιο μπορεί να με θεωρεί αυστηρή, όμω. Ναι.
1: Μα έστειλε μήνυμα η Ανίτα και λέει: θέλει να το πει στα παιδιά μου, εδώ άμα αργήσουν να ξυπνήσουν, δεν κοιμούνται το βράδυ. Όχι να κοιμηθούν και μεσημέρι. Καταλάβες τι γίνεται στην περίπτωση.
2: Όχι, δεν κατάλαβα.
1: Σου λέει εδώ, άμα αργήσουν να ξυπνήσουν.
2: Άμα αργήσουν να ξυπνήσουν το πρωί.
1: Δεν κοιμούνται,
2: δεν κοιμούνται
1: το βράδυ. Πόσο μάλλον να κοιμηθούν και το μεσημέρι.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, ισχύει. Είναι και, να σου πω, είναι πώς θα συνηθίσει και ο οργανισμός εξ αρχής. Νομίζω. Εμείς είχαμε μπει σε αυτή τη ροή από πάντα.
1: Ο Βασίλης θέλει το άρθρο και μετά λέει: η Ιωάννα μου έχει αλλάξει λίγο το πρόγραμμα με τα φροντιστήριά της και τώρα μένει ώρα το μεσημέρι για να κοιμάται και μου λέει πως νιώθει υπέροχα.
2: Είναι αυτό, παιδιά. Ξέρετε τι γίνεται. Θα σας πω κάτι. Τα παιδιά από πάρα πολύ νωρίς, το πλατιάζω τώρα, αλλά είναι σημαντικό αυτό που θα θέσω. Τα παιδιά από πάρα πολύ νωρίς τους φορτώνουμε με το πρόγραμμά τους. Μα με τις δραστηριότητες. Μα με τα, να πάνε το μπάσκετ. Να πάνε από εδώ. Να πάνε στα φροντιστήρια. Να πνίγονται. Παιδιά θέλουν και το παιχνίδι και την ξεκούραση. Δεν είναι ρομποτάκια.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει. Η Ανίτα λέει στα 2.30 έκοψαν και οι δύο να κοιμούνται το μεσημέρι.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Άμα σου κοιμούνται το βράδυ, είναι αυτό, κάποια παιδιά το κόβουν. Εγώ εντάξει. Ακόμα το πάμε, εμείς το κρατάμε.
1: Η Ραμόνα λέει: άντε, Κορίνα, τα 7.30 τα ζώα μου μπαίνουν δωμάτιο 8.
2: Ποια ζώα?
1: Τα ζώακια που έχει στο σπίτι.
2: Α, τα ζώα.
1: Έχει πολλά ζώα. Τα ζώα δεν εννοώ. Δεν εννοεί τα παιδιά τη. Που είναι παιδιά τη πάλι, βεβαίω, και τα ζώα. Λοιπόν, πάμε με καινούργιο τραγούδι. Έχουμε μπόλικα να ακούσουμε σήμερα. Είναι New Music Wednesday. Έχουμε Sophie Tucker.
2: Yes.
1: Μαζί με One Republic που ακούσαμε προηγουμένως από τον David Guetta.
2: Λοιπόν,
1: πάμε με καινούργιο τραγούδι. Έχουμε
2: τι
1: μπορεί
2: κάνεις
1: να ακούσουμε σήμερα. Εντάξει, ακούμε τους εαυτούς μας.
2: Ναι.
1: Συνήθως ακούμε τους άλλους.
2: Δεν μπορώ να με ακούω.
1: Να κάνουμε zapping για να ακούσουμε τι κάνουν οι άλλοι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είπαμε να δοκιμάσουμε το νέο Listen Live. Λοιπόν, είναι Sophie Tucker, One Republic, Tsunami.
2: Μεταξύ μας αυτά που ακούτε, έτσι, μεταξύ μας πάντα.
1: Φιλάκια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
2: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι? Στο Home Πακέτο θα βρεις πάνω από 30.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη και κάθε χώρο του σπιτιού. www.homepaketo.com. Έπιπλα, είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη, εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games, γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
4: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
7: Το Espresso Longo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Longo.

0: είναι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Και τώρα στον Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Νατάσα Τούρζα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.
3: Hey,

0: Έτσι και με τον Bad Bunny και τον Άντι να μην βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στο στούντιο, γιατί έχει μια δουλίτσα εδώ έξω παραδίπλα. Καλά, εδώ είναι, θα επιστρέψει, αλλά είπα να του κλέψω τη θέση. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. 30 είπαμε έχει ο μήνας σήμερα. Φεύγει, μας αποχαιρετά και ο Σεπτέμβρης. Εδώ μεταξύ, λίγο εικόνα να είχατε αυτή τη στιγμή που είμαι στο μικρόφωνο, εδώ στη θέση του και κάνω μύτες για να φτάνω το μικρόφωνο, για να μην του το κατεβάσω πιο κάτω και λέει πάλι ότι του το κατέβασα και ότι είμαι κοντούλα. Τι να κάνω, ρε παιδιά, είδατε όμως είμαι κυρία. Βγάζω το όν στις μύτες των ποδιών μου. Θυμίζω ότι μέχρι και σήμερα, τελευταία μέρα στο θέμα μας, με τις μεγάλες κληρώσεις Σεπτεμβρίου από τη ΣΥΤΑ, διεκδικείται 4 κάρτες καυσίμων. Να το ήρθε. Αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία. Τελευταία μέρα σήμερα. Α, θες να σου ανοίξω και μικρόφωνο.
1: Καλά, ρε, μπορεί κάποιος να πάει στην τουαλέτα.
0: Πήγες, δεν είπα ότι είσαι τουαλέτα.
1: Το λέω εγώ.
0: Είπα ότι είχες μια δουλίτσα, λέει.
1: Αυτό είπε στους ακροατές.
0: Τι να πω, ότι είναι τουαλέτα.
1: Θα μπορούσε να το αφήσει, να το πάρει το ποτάμι.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Όμως είδες τι καλή που είμαι. Λέω για να μην του μετακινήσω το μικρόφωνο, βγάζω το όν στις μύτες για να το φτάνω.
1: Και εγώ έπεσα στο ύψος σου.
0: Εσύ είσαι στα γόνατα, εγώ
1: ναι,
0: είμαι.
1: Χρονικά.
0: Αυτό, τίποτα. Είπα για τη Sita Rewards που είναι τελευταία ημέρα.
1: Τέλεια, τέλεια. Όχι, καλά έκανες. Απλά.
0: Τι ναι, να αφήσω χωρίς να μιλήσει κάποιος επειδή εσύ ήσουν τουαλέτα.
1: Όχι,
0: δύο είμαστε.
1: Παιδιά, αυτό το διάστημα είχα πολλά θέματα.
0: Δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε.
1: Καλά, συμβαίνει και στον καθένα.
0: Εντάξει.
1: Να θυμάστε να πηγαίνετε για κατούριμα κανονικά όποτε θέλετε, ενώποτε σας έρχεται.
0: Άκου τον.
1: Γιατί στους άντρες μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα.
0: Γενικά μπορεί να δημιουργηθεί σε άντρες και γυναίκες. Δεν κάνει, παιδιά,
1: να κάνει
0: να
1: με
0: κρατάς
1: τα αντρικά όργανα γενικά.
0: Ναι, αλλά γενικά δεν κάνει να τα κρατάς γενικά.
1: Σίγουρα, σίγουρα, αλλά το συναντάς πολλές φορές. Ναι, η λίμωξη έρχεται πιο πολύ στους άντρες, η αλήθεια.
0: Δεν ξέρω, γενικά όμως καλό είναι γενικότερα να μην.
1: Εγώ ξέρεις πώς το παθαίνω αυτό το πράγμα.
0: Πώς, για πες μας.
1: Λόγω του DJing.
0: Α, που δουλεύεις τόσες ώρες
1: και δεν
0: μπορείς να
1: κάνει. Πας. Δεν θα σου
0: όχι,
1: πω.
0: Ισχύει, ναι.
1: Επειδή είμαι εκεί και δυσκολεύομαι, ρε παιδί μου, ας πούμε, να φύγω να πάω στην τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Και μερικές φορές το πιο εγκληματικό ποιο είναι, ότι μπορεί να είναι το DJ box, ξέρω εγώ,
0: στην
1: μια άκρη
0: και το άλλο,
1: και το άλλο στην άλλη άκρη.
0: Εντάξει, ναι, είναι δύσκολο.
1: Η τουαλέτα, δηλαδή.
0: Είναι δύσκολο.
1: Και υπάρχει και τραγούδι. Υπάρχει ένα τραγούδι, δεν είναι τραγούδι, είναι κομμάτι από live της Βανδί που είναι τα Νησιώτικα,
0: ναι.
1: Το οποίο πάντα κάνει χαμό.
0: Και είναι, εκείνο, μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο.
0: Και εκεί μπορείς να πας.
1: Εκείνο είναι για το κατούριμα, ναι. Δηλαδή βάζω Βανδί για να μπορώ να κατουράω. Ξεκάθαρα.
0: Τέλεια, το μάθατε και αυτό, παιδιά μου αγαπημένα, προχωράμε. Choice FM. It's only.

0: Fade featuring Lazy J, Love Till You Cry. Προηγουμένως ήταν ο Bad Bunny, Nueva York. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber, στο 97 710 710. Η Μαρία λέει, από πού τον ξέθαψες τον Fade? Μας ήρθε έτσι ξεκάρφοντα.
1: Είδες, όλα μπορούν να συμβούνε.
0: Ο Τζοβάνι λέει να βάλει το X-Files theme, να τάσα για ξυπνητήρι.
1: Παναγία μου, Χριστέ μου, θα μείνω στον τόπο, τι λες. Με τρομάζει.
0: Πρωτού πάμε στο Fun Fact of the Day, είναι η ώρα του ακροατή.
1: Ναι.
0: Και λέει εδώ ο Φεδονάς, καλημέρα σας. Και εγώ, σαν παιδάκι, κάθε μεσημέρι power nap για 20 λεπτά. Το λέω για μένα ότι.
1: Έτσι.
0: Ναι, για μένα είναι recharge, λέει. Have a beautiful day, guys. You too.
1: Δεν θέλεις παραπάνω, παιδιά. Εκεί
0: όχι,
1: ένα
0: βοηθάει.
1: 20 λεπτό, 25 λεπτό, μια χαρά είναι. Αν
0: Νατάσα,
1: μπορείς και έχεις την πολυτέλεια.
0: Επειδή εγώ έχω θέμα, δεν μπορώ να κοιμάμαι πολλές ώρες. Και μπορεί να έχω events και Σάββατο και Κυριακή.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή είμαι λίγο ζόμπι.
1: Τι θα κάνεις, δεν θα κλείσεις τα μάτια
0: σου. Τι κάνω. Ξυπνάω κανονικά, νωρίς. Όχι ακριβώς την ώρα που έρχομαι εδώ και εκπομπή, αλλά πάλι ξυπνάω νωρίς.
1: 6.30 α πούμε, 7.
0: Εντάξει, μπορεί να πάω 8.30, αλλά είναι νωρίς για κάποιον ο οποίος πήγε
1: βεβαίως,
0: στο κρεβάτι 4 η ώρα.
1: Ισχύει.
0: Και τι κάνω, αναγκαστικά πιέζω τον εαυτό μου μετά, κοντά στην ώρα που πρέπει να φύγω. Δηλαδή, ξέρω κανένα 3 ώρες πριν, να κοιμηθώ.
1: Εννοείται.
0: Και κοιμάμαι καμιά ώρα, καταφέρνω και κοιμάμαι. Δεν ξέρω.
1: Δεν σε βοηθάει αυτό.
0: Και ναι, μου δίνει τη δύναμη που χρειάζομαι. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber, στο 97 710 710. Σε λίγο θα επαναλάβουμε και το Quiz of the Day, όπου σήμερα παίζουμε το παιχνίδι. Με τις ιστορίες, έτσι.
1: Ναι, θες να την επαναλάβεις μια στα γρήγορα, ή μάλλον πήγαινε fun fact και την επαναλαμβάνεις μετά.
0: Ό,τι θες.
1: Όχι, ρίξτε το fun fact.
0: Να πούμε και την ιστορία. Εντάξει. Η πρώτη ιστορία που σας λέω έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν ήμουν μικρός στην Αγγλία, γεννήθηκα στο Λονδίνο, δίπλα από το δικό μας σπίτι ζούσε μία θεία του Elton John. Δεν ξέρω και ακριβώς η συγγένεια. Και έκαναν παρέα με τους γονείς μου. Σας τη λέω εντάχει τώρα την ιστορία. Η δεύτερη έχει να κάνει και πάλι με μένα βρέφος. Παιδάκι ρε παιδί μου που ήμουν στο high chair. Παρακολουθούσα τα κινούμενα σχέδια και κουνήθηκε. Έγινα κι εγώ κινούμενο σχέδιο. Και έπεσα.
1: Πάρ τον κάτω.
0: Ναι, έπεσα από το high chair και έπρεπε να μου κάνουν ραφές. Οκ.
1: Okay.
0: Αυτά τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Μας λέτε κατά πόσον.
1: Ποια ιστορία αληθεύει από την πρώτη.
0: Ναι.
1: Η πρώτη ή η δεύτερη. Ποια σας φάνηκε πιο αληθινή. Πάμε, fun fact. Fun fact of the day.
0: Σ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το χαλάκι.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ενθουσιάζεσαι. Λοιπόν, υπάρχει ένας βάτραχος.
1: Ναι.
0: Κουάξ κουάξ. Που τον χειμώνα παγώνει.
1: Ναι.
0: Η καρδιά του σταματά και δεν αναπνέει. Και όταν έρθει η άνοιξη, ξεπαγώνει και συνεχίζει τη ζωή του. Δεν είναι υπέροχη φύση.
1: Όντως.
0: Ναι. Είναι ο βάτραχος των δασών της Βόρειας Αμερικής, γνωστός ως Wood Frog. Wood Frog, έτσι. Ξύλο. Wood Frog. Αντέχει να σχηματιστεί πάγος μέσα στο σώμα του, ανάμεσα στα κύτταρα. Και το μυστικό του είναι ότι προστατεύει τα ίδια τα κύτταρά του από το πάγωμα. Χρησιμοποιεί ουσίες όπως η γλυκόζη, που λειτουργούν σαν φυσική αντιπαγωτική προστασία. Όταν ζεστάνει ο καιρός, η καρδιά του ξαναρχίζει να χτυπά και επιστρέφει στις δραστηριότητες του. Δηλαδή αυτός όντως μπορεί να πει βάλτε με στον πάγο και τα λέμε την άνοιξη.
1: Είναι τρομερό το τι σου κάνει η φύση. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα.
0: Θα το θέλεις και εσύ αυτό?
1: Να παγώνω.
0: Να παγώνουμε έτσι για λίγο και να επιστρέφουμε στις κανονικές ρυθμίσεις.
1: Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ. Σε κάποιες περιπτώσεις όντως μπορεί να βοηθάει.
0: Ναι, ναι. Για να γλιτώνεις και από κάποιες καταστάσεις.
1: Θα το σκεφτώ όμως. Θα το μελετήσω και θα σας απαντήσω. Fun fact
0: of the day. Πάμε σε άλλο ένα καινούργιο τραγούδι, γιατί σήμερα είναι New Music Wednesday και συγκεκριμένα θα ακούσουμε τον Afrojack μαζί με Bray Dizzy και το τραγούδι To The Front. Όλο ενημέρωση είμαστε και σήμερα. Τι μουσικές, τι εγκυκλοπαιδιακές, πώς το λέμε, γνώσεις.
1: Από χθες έχει ξεκινήσει η γνώση γενικότερα σε εμάς.
0: Είμαστε σοφά παιδιά.

0: Πόσο πολύ μ' άρεσε αυτό το τραγούδι. Μπάουσα και Magnetic στα 24 λεπτά μετά τις 8. Τι είπαθες τώρα, έχεις πέσει λίγο.
1: Ψάχνω να βρω θεματάκια.
0: Α, γι' αυτό είσαι τόσο.
1: Είμαι απορροφημένη στη μελέτη μου, ναι, στη δημοσιογραφική μου έρευνα.
0: Ωρε φίλε, αυτό το κορίτσι. Λοιπόν, απλά ήθελα να πω μέχρι να μας μεταφέρει αυτά που έχει να μας πει η Νατάσα, ότι ακούμε νέα τραγούδια κάθε Τετάρτη και τα βαθμολογούμε κιόλας. Ας πούμε, αυτό του Afrojack προηγουμένως δεν με ξετρελάνε, παρόλο που είμαι της dance μουσικής, του δίνω ένα 6 από τα 10. Μ' άρεσε όμως το τραγούδι της Sophie Tucker με τους One Republic, το Tsunami. Και αμέσως μετά από αυτήν την κουβέντα θα ακούσουμε καινούριο τραγούδι από τους U2, Silencio. Έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Παρακαλώ.
1: Εγώ Μαντάμ, θες να σου πω τώρα.
0: Είσαι σαν τη μαθήτρια που, ας πούμε, δεν έχει τελικά τι να πει και πώς θα απαντήσει.
1: Όχι, έχω πάρα πολλά, απλά μπερδεύομαι. Ξέρεις κάτι, θα σταθούμε στο
0: ύψος μας.
1: Εγώ δεν μπορώ και στο ύψος μου, δεν με πιάνει αυτό το τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, περίμενε, γιατί μου πάθε τώρα και το κινητό μου.
0: Εντάξει, θα περιμένουμε μέχρι αύριο.
1: Θα δούμε μαζί ποια είναι τα 5 πράγματα που κάνουν οι ευτυχισμένοι άνθρωποι γενικότερα.
0: Μ' αρέσει.
1: Αυτοί που είναι ευτυχισμένοι,
0: ναι,
1: κάνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα μέσα στην ημέρα του.
0: Θα τα λες και θα σου πω εγώ εάν ισχύουν στην περίπτωση.
1: Μπορώ να σε ρωτήσω τώρα και εγώ και να σου πω, άντι μου, νιώθεις ευτυχισμένος, είσαι ευτυχισμένος και να κομπιάσεις λίγο. Όμως, άμα κάνεις αυτά τα πράγματα που θα σου πω, όντως είσαι ευτυχισμένος,
0: ναι,
1: και δεν τα έχεις.
0: Δεν είμαι πάντα ευτυχισμένος. Δεν θα έλεγα ότι έχω βρει το μυστικό και είμαι συνέχεια έτσι όπως με ακούτε στον αέρα. Έχω και τις μαύρες μου, αλλά ναι, για να δούμε.
1: Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι, λέει, γενικότερα ξυπνούν νωρίς. Περίμενε να σου πω. Όχι απαραίτητα, λέει, για να τρέξουν από τις 5 να πάνε στη δουλειά τους, αλλά άμα ξυπνάς νωρίς και δεν σαπίζεις τον ύπνο ή στη βαρεμάρα χωρίς να κάνεις τίποτα, σημαίνει ότι έχεις στόχους, έχεις όνειρα, είσαι και γενικότερα θέλεις να κάνεις πράγματα για το μέλλον σου. Οπότε είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος με στόχους που δεν αφήνεις τη μέρα να περνάει. Είσαι σε έναν αναβρασμό, σε μια ανησυχία, ρε παιδί μου, συνέχεια.
0: Η αλήθεια να λέγεται, μικρός πάντα σκεφτόμουν ότι δεν ήθελα να κοιμάμαι πολλές ώρες, γιατί θα έχανα ώρες από τη μέρα,
1: ναι,
0: που θα μπορούσα να ήμουν δραστήριος.
1: Μπράβο.
0: Πάμε
1: αυτό,
0: στο δεύτερο.
1: Ένα πράγμα είναι αυτό.
0: Ναι,
1: κάνουν, λέει, διαλογισμό.
0: Δεν κάνουμε, έχω έτοιμο για σήμερα.
1: Έχεις διαλογισμό για σήμερα.
0: Σε λίγο θα
1: γενικά
0: έχουμε.
1: Στο σπίτι σου κάνεις, εγώ δεν κάνω, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς γίνεται να σου πω.
0: Δεν
1: την
0: το κάνω, ρε παιδί μου, έτσι όπως γίνεται κανονικά, δηλαδή να κάτσω μόνος μου και να είμαι ο κλαδόν και να λέω διάφορα.
1: Εγώ, αλλά κάνω γιόγκα, ας πούμε, έτσι.
0: Κάνω
1: λίγο,
0: έτσι λίγο ασκήσεις. Με δικό μου τρόπο, ας πούμε. Μπορεί να μιλήσω στον εαυτό μου, να κάνω,
1: και αυτό το κάνω,
0: κάποια πράγματα. Ναι, οκ.
1: Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι συναισθηματικοί, καλλιεργούν ουσιαστικές σχέσεις με τους γύρω τους και είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τους άλλους με βαθιά κατανόηση και ενσυναίσθηση.
0: Εντάξει.
1: Πάντα είσαι έτοιμος να προσφέρεις τη βοήθειά σου, χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα, εννοείται.
0: Θα το πει άλλος αυτό για μένα, δεν θα το πω εγώ για μένα. Μάλιστα, το τέταρτο.
1: Βοηθούν τους άλλους. Το είπαμε, συνδυάζονται αυτά τα δύο.
0: Και έχουμε το τελευταίο.
1: Και το τελευταίο, ακολουθούν ένα στάνταρ καθημερινό πρόγραμμα.
0: Εδώ είμαστε.
1: Που τους βοηθάει πάρα πολύ να έχουν σωματική και ψυχική ευεξία, γιατί το να σηκώνεσαι και νωρίτερα και να συνδυάζεις όλα τα παραπάνω, αλλά να έχεις μια σταθερή ρουτίνα, πάει να πει ότι είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος που παρόλα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζεις στην καθημερινότητά σου, είσαι εκεί και προχωράς.
0: Έχεις και εσύ και τα 5 στοιχεία, νομίζω.
1: Και εγώ νομίζω τα 5.
0: Ταυτιστείτε ελεύθερα τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Ευτυχισμένοι μαζί είμαστε.

0: σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Euro College και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Le Messos. Be one of the best.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids. Ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων, με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα. Καταπολεμά την τεριδόνα και προστατεύει από την πλάκα. 4 οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον 6ο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Patiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
4: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
5: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
6: Στο Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Να σου πω κάτι.
1: Ως προσωπικότητες, πολύ μου άρεσε αυτό.
0: Ναι, ισχύει. Είχαμε εδώ μια off-air συζήτηση. Αλλά επειδή ακούσαμε και την Katy Perry, με κρύο με ζέστη.
1: Καλά, εννοείται.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, κλάιμα είναι και τα.
1: Ναι,
0: τα...
1: ναι, okay, μην το. Ναι. Τι είναι αυτή που ψάρια ενιδρύο μου βάλε.
0: Σου βάλα ενιδρύο γιατί θα πάμε στο Zeno Clock.
1: Δεν μπορώ να βλέπω. Να σου πω
0: τι,
1: κάτι.
0: Θες να το αλλάξω, τι
1: δεν
0: να
1: μπορώ
0: κάνω.
1: Να βλέπω τρύπες και πράγματα να κρέμονται.
0: Α, έχεις τρυποφοβία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό, το ξέρεις, έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να βλέπω τρύπες.
0: Καθόλου.
1: Μην μου βάλεις τρύπες.
0: Όχι, είναι για
1: και
0: να
1: δεν
0: γράψω...
1: μπορώ να βλέπω και τρύπες πολλές. Δεν μπορώ ούτε να το σκέφτομαι. Δεν μπορώ να βλέπω ούτε κοντινές τρύπες.
0: Είναι τρυποφοβία, λέγεται.
1: Αυτό
0: εδώ.
1: Πόρε,
0: φίλε, πάθε πανικό. Γιατί όμως, εμένα με ξητάρει. Έφυγε, έφυγε, έφυγε, έφυγε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε να αλλάξω και τον ιδρύο. Όλα γίνονται ζωντανά στον αέρα.
1: Κοίτα πώς έγινε.
0: Τι άλλο θα κάνουμε. Ναι, έχει ανατριχιάσει ολόκληρη. Λοιπόν, εντάξει, μπορώ να πάω παρακάτω.
1: Δεν βλέπω αυτά, ναι.
0: Ναι, πάμε με το Zeno Clock για να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Zeno Clock. Ελάτε λοιπόν να χαλαρώσουμε μετά από τις φωνές της Νατάσας. Ήρθε η ώρα για το Zeno Clock, το λεγόμενο Antitation. Για τα επόμενα λεπτά δεν χρειάζεται να προλάβεις τίποτα. Αν οδηγείς, κράτησε τα μάτια στο δρόμο και την προσοχή σου στην οδήγηση. Άφησε απλώς τη φωνή μου, τη φωνή μου, τη φωνή μου να σε κάνει παρέα. Σήμερα στο Antitation θυμόμαστε κάτι που εύκολα ξεχνάμε. Δεν χρειάζεται να τα λύσουμε όλα σήμερα. Πάρε μια ήρεμη ανάσα, Νατάσα, και άφησε την αυγή απαλά. Χαλάρωσε λίγο τους ώμους,
1: ναι.
0: Σφιγμένη είσαι. Άφησε το σαγόνι σου να ξεσφίξει.
1: Ξεσφίγγει.
0: Για να δούμε. Ίσως ξύπνησες και πριν ακόμη σηκωθείς, το μυαλό σου είχε ήδη φτιάξει μια λίστα. Εργασίες, υποχρεώσεις, μηνύματα, ναι, που περιμένουν απάντηση. Και κάπου ανάμεσα όλα εκείνα που σε απασχολούν. Για λίγο φαντάσου ότι ακουμπάς αυτή τη λίστα πάνω σε ένα τραπέζι.
1: Κούμπισα.
0: Μπορείς να επιστρέψεις σε αυτήν σε λίγο. Τώρα δώσε στον εαυτό σου μια μικρή ανάσα και ρώτησε ήσυχα τον εαυτό σου, ποιο είναι το επόμενο μικρό βήμα που μπορώ να κάνω.
1: Ποιο είναι το επόμενο μικρό βήμα που μπορώ να κάνω, εαυτέ μου.
0: Τριν τριν. Ίσως είναι ένα τηλεφώνημα. Ίσως να ζητήσεις βοήθεια. Αυτό η αλήθεια το χρειάζεσαι. Ίσως να φας το πρωινό σου χωρίς να κοιτάζεις ταυτόχρονα 10 πράγματα που το κάνεις. Πριν λίγο ρε παιδιά πήρε. Θα μείνω σε αυτή τη φωνή, το πρωινό της και η έννοια της ήταν να μας βγάλει βίντεο με τον Τσέλεπο που ήμασταν στο στούντιο και περνούσαμε ωραία. Θέλω να διάλεξε ένα πράγμα, μην κάνεις 10 πράγματα ταυτόχρονα. Και πες μέσα σου, μπορώ να προχωρήσω ένα βήμα τη φορά.
1: Μπορώ να προχωρήσω ένα βήμα τη φορά.
0: Μπορώ να αφήσω κάποια πράγματα για αργότερα.
1: Μπορώ να αφήσω κάποια πράγματα για αργότερα. Μπορώ. Μπορώ.
0: Και μπορώ να μου μιλήσω με καλοσύνη.
1: Αυτό, μπορώ να μου μιλήσω με καλοσύνη.
0: Πάρε ακόμη μια ήρεμη ανάσα.
1: Παίρνω. Α, πήρα.
0: Η μέρα σου τώρα ξεκινάει. Υπάρχει χώρος μέσα της και για όσα έχεις να κάνεις και για σένα, Νατάσα.
1: Ευχαριστώ, άντε Παναγιώτου.
0: Zeno Clock, αποκλειστικά στον Choice FM. Zeno Clock. Μη βγάλεις φωνή, σε παρακαλώ. Παραμένουμε σε αυτό το ύφος. Είμαστε Zen και Zen μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Πάμε με καινούργιο τραγούδι από τον John Legend και τον Pharrell Williams, παρακαλώ. Είναι ωραίες οι συνεργασίες.
1: Όχι αυτό. Παίζει.
0: Εντάξει, παίζει το χαλάκι. Εντάξει, περίμενα. Λοιπόν, και πάμε με καινούργιο τραγούδι το οποίο ονομάζεται, τιτλοφορείται μάλλον Fireflies.

0: Λόλα Γιάνγκ και Μέση, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Έχει μια ελευθερία, ένα κάτι της, έτσι ένα...
0: Ναι, και ήταν, είναι από τα τραγούδια που είχαν ξεκινήσει και είχαν γίνει viral στα social media.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού πλέον, παίζει ρόλο. Και μάλιστα μέσα από το TikTok γίνονται πολλά τραγούδια viral και γι' αυτό και επιστρέφουν πολλά τραγούδια του παρελθόντος. Όπως για παράδειγμα του Bieber με την Nicki Minaj, το Beauty and a Beat.
0: Και σε ελληνικά τραγούδια το βλέπουμε το συγκεκριμένο και σε παλιά ελληνικά ναι. τραγούδια, όχι μόνο σε ξένα. Ξέρεις τι θέλω να θυμίσουμε. Άνοιξε μου λίγο εδώ τις αναφορές ότι τρέχει και διαγωνισμός.
1: Α, το σκέφτηκα κι εγώ.
0: Για να, έτσι, να το θυμίσουμε λίγο για να μην προσπεράσει και πάρα πολύ η ώρα. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στη Λεμεσό 3 και 4 του Οκτώβρη. Και εμείς εννοείται σας χαρίζουμε 10 διπλές προσκλήσεις για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μεγάλη γιορτή του Outdoor Lifestyle. Εκθέσεις, δραστηριότητες και τεράστιο διαγωνισμό VR εννοείται, το shooting αυτό που πυροβολάς. Και αν κερδίσεις, κερδίζεις μια ψυσταριά αξίας 950 ευρώ. Κάναμε το διαγωνισμό την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε χαμούλης, έχουν βγει 10 νικητές και συνεχίζουμε για ακόμα μια εβδομάδα έτσι να σας χαρίσουμε και άλλες 10 διπλές προσκλήσεις.
1: Άρα στο Viber επικοινωνείτε στο 97 710 710, γράφετε outdoor κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Θα πάμε σε καινούργιο τραγούδι τώρα.
0: Ναι.
1: Άλλο ένα καινούριο, το οποίο εντάξει είναι από το πρόσφατο άλμπουμ της Μαντόνα που τα σάρωσε όλα στα VMAs. Θα ακούσουμε σε αυτή την περίπτωση την Μαντόνα με την Charlie XCX στο Danceteria After Hours. Do you wanna talk about-

0: Καλά, μιλάμε για κομματάρα. Everybody, get up and dance. Μαντόνα μαζί με Charlie XCX. Και μιλώντας για τη Μαντόνα που καλά κρατεί μέχρι σήμερα, η Μαντόνα μου θυμίζει πάντα από Ελλάδα μεριά και Κύπρο την Άννα Βύση. Και να κάνω ένα σύντομο σχόλιο πρωτού πάμε στην ενότητά μας, το οποίο μπορείτε να το δείτε και σε story στο δικό μου το account, Άντι Παναγιώτου. Έπρεπε να το σχολιάσω, διότι δεν μπορώ πια με τους συνωμοσιολόγους. Έχουμε δει πάρα πολλές αναλύσεις και η Νατάσα, το
1: καλή,
0: συζητήσαμε.
1: Τι έγινε χθες, έβγαινε συνέχεια στον αλγόριθμό μου αυτό το πράγμα, ο περί σατανισμού.
0: Μπράβο, ότι έκανε μία τελετή η Βύση, όλο είχε συμβολισμό, η ώρα που βγήκε, κάπου βάλανε και το μαζονάκι μες στην ιστορία.
1: Τα κόκκινα, τα μάτια λέει, το σαν μάτι, μέχρι και το ΟΑΚΑ που από πάνω λέει φαίνεται σαν μάτι άμα το δεις το σχήμα
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, και να είναι ρε παιδί μου από κάτω οι υπόλοιποι και να συμφωνούν μεταξύ τους. Πώς τα βρίσκουν οι ηλίθιοι πραγματικά.
1: Εν τω μεταξύ ήταν και ένας που συνέδεε σε ένα βίντεο. Νομίζω ήθελα να στο στείλω, αλλά τελικά δεν στο στείλα. Συνέδεε τα γεγονότα με την Άννα Βύση, όλο αυτό που έγινε στη συναυλία που ανέλυε το παραμικρό μέχρι και το πώς ήταν το φωτιστικό, ας πούμε, σε ποια μεριά κοιτούσε με την Πανσέλινο και τέτοια.
0: Ναι, βάλανε και την Πανσέλινο στην μετά. Ναι.
1: Για τις μάγισσες και τις τελετές, κάτι.
0: Παρένθεση ότι και η βροχή σταμάτησε λόγω της τελετής. Ναι, για πες.
1: Και αυτός έκανε και. Πήγαινε και έλεγε και στο βίντεο κλιπ το τάδε του Μαζονάκη έβλεπες αυτό που
0: αυτό
1: στη
0: με το κύκλο στο μάτι.
1: Ναι, δεν ξέρω, και κάτι κάει και ο εγκέφαλός μου.
0: Βάλανε
1: δηλαδή
0: και τη Lady Gaga στην κουβέντα και
1: αλήθεια,
0: δεν μαζεύεται.
1: Πήγε μέχρι εκεί.
0: Ναι. Παιδιά, sorry, χωρίς παρεξήγηση. Δηλαδή, αν αυτό ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια, θα σου πω στα πρόσφατα χρόνια, αν ήταν πριν από 30 χρόνια, να πω το καταλαβαίνω. Που λέγανε ότι βάζεις, ξέρω εγώ, το βινίλιο ανάποδα. 40.
1: Ποιο, τι, δεν κατάλαβα.
0: Ότι βάζεις, άμα βάλεις ένα βινίλιο, ήταν κάτι τραγούδια ροκ, ας πούμε, και ναι, το παίζεις ανάποδα και άκουγες τον Αντίχριστο. Τον έξω από εδώ, ξέρω εγώ. Δηλαδή, να πω ότι ήταν πριν από 3-4 δεκαετίες, 5, για να μην σας πάω στα παλιά τα χρόνια, να το καταλάβω. Εν έτη 2026 δεν κάνει νόημα. Πραγματικά, βρείτε κάτι άλλο να ασχοληθείτε. Αυτά. Να πάμε σε Beauty Secrets.
1: Πάμε.
0: Ή θες πιο μετά.
1: Πάμε τώρα.
0: Να το πάρει το ποτάμι.
1: Να το πάρει.
2: Beauty Secrets. Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
1: Σήμερα το secret που θα σας πω έχει να κάνει με τα, ποδαράκια μας και απάρτω από την αρχή κοπελιά, με τα ποδαράκια μας και με τις πατουσίτσες μας που άντι έχει και μια ιδιαίτερη.
0: Εντάξει, δεν θα τα βγάλουμε όλα στο...
1: Λοιπόν, για να κρατάμε τις πατουσίτσες μας ενυδατωμένες και μαλακές και να είναι σαν μωρού, ένα είναι το μυστικό, παιδιά.
0: Με είπες πόδο λάγνω για να καταλάβω.
1: Όχι, αλλά
0: αυτό είπες.
1: Σ' αρέσει γενικά. Ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω.
0: Τα παρατηρώ, ρε φίλε. Εσύ, και βλέπω αν είναι περιποιημένα και τα νύχια.
1: Ναι, άλλο. Αυτό εντάξει. Αλλά εγώ γενικά δεν αρέσκομαι, ας πούμε. Δεν...
0: Ναι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν σε κερδίσαν τα πόδια του Γιώργου, ας πούμε.
1: Συνεχίζω. Στο... Έχετε μαλακά ποδαράκια.
0: Του λες να μας στείλει μια φωτογραφία να δω λίγο τι γίνεται. Κατά τα άλλα, λέμε Beauty Secrets.
1: Η βαζελίνη, παιδιά.
0: Α, η βαζελίνη παίρνει παντού. Δεν πες μου για τη βαζελίνη.
1: Την απλώνετε στα πόδια σας.
0: Ναι.
1: Αμά μου κάνετε πριν ένα καλό ποδόλουτρο ζεστό. Κλαίω έτσι. Βάζετε μετά τη βαζελίνη στα πατουσάκια σας και φοράτε καλτσούλες και πέφτετε για ύπνο.
0: Ναι.
1: Την επόμενη μέρα θα είναι η πατουσίτσα, λες και είναι ποδαράκι μωρού, ρε παιδί μου.
0: Θα το δοκιμάσω.
1: Κάντο.
0: Α, εντάξει.
1: Λένε δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Θα το δοκιμάσω. Είπες ότι δοκιμάζεις τα άλλα.
1: Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει. Το έχει δοκιμάσει όμως.
0: Ο Γιώργος.
1: Όχι.
0: Αχ, δεν μπορώ. Λοιπόν, blush is always a good idea.
1: Αλίμονο.
0: Βρες την αγαπημένη σου απόχρωση από Maybelline New York στο Beauty, στο Trends Beauty Store με αγαπημένα προϊόντα και L'Oréal Paris. Αυτά.
1: Μια και είπαμε και trends, να πούμε και ότι τρέχει και διαγωνισμό στο Instagram του Choice FM. Μπείτε να τσεκάρετε.
0: Α, έχουμε διαγωνισμό trends.
1: Ναι, yes.
0: Τέλεια. Αλλάζουμε την ώρα. Πάμε να βάλουμε βαζελίνη στα ποδαράκια μας και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί

0: Είχε αγώνα, δεν άξιε παύς. Η Λίνα έχει κινητό, όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
1: Το Espresso Longo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Longo

0: μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λυπείς.
1: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. Hit

0: Γιατί ήμασταν στο αφεντικό προηγουμένως. Πήγαμε εκτάκτως. Σα τα λέμε όλα στην αέρα.
1: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, όχι, εντάξει, ναι, όλα καλά πάντως.
1: Μια χαρά.
0: Θα κρατήσουμε τη θέση μας. Δεν έχει να κάνει με κάτι το οποίο είπαμε στον αέρα. Έχει μπόλικα καινούργια τραγούδια. Ακούσαμε χθες και το Patient Zero. Patient, μάλλον Zero τη Taylor.
1: Θέλω να πάω πάνω έτσι να τα δω λίγο.
0: Θες να διαλέξεις κάποιο εσύ.
1: Όχι, θέλω να ρίξω μια μπόλικα
0: τα καινούργια. Ήθελα νομίζω να πάμε εδώ, κάτσε μισό λεπτό. Σε Cascade.
1: Έχει βγάλει και τα γόρι μας νέο τραγούδι.
0: Ποιος?
1: Λιξάκος, το Slow Down.
0: Θέλεις να το ακούσουμε?
1: Ναι.
0: Γιατί όχι? Άμα ναι, εδώ εννοείται. Slow It Down.
1: Slow Down.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Φιλιξάκος.
0: Δηλαδή?
1: Μέλος των Stray Kids. Νάτος, Φίλιξ.
0: Ο Φίλιξ.
1: Νάτος, Slow It Down. Είναι κάτι κομματάρα.
0: Δεν τους ξεχωρίζω ρε φίλε, πραγματικά δεν τους ξεχωρίζω. Δώστε ένταση.

0: Τέτοιο smiley μου θυμίζει το email σου.
1: Α, antismileyuk at gmail.com. Στείλτε μου ερωτικά γράμματα, ό,τι θέλετε. Εντάξει, δεν έδωσα για το τηλέφωνο μου. 99-13.
0: Σταμάτα, love is for free.
1: Το
0: ακούσαμε.
1: Έχει όλο ο κόσμο, ρε. Εντάξει,
0: έχω
1: σιγά.
0: Και hack για το σπίτι, φοβερό hack σα έχω σήμερα. Μιλάμε. Εντάξει.
1: Έτσι όπω ήταν το άλλο με τη βαζελίνη.
0: Όχι.
1: Βάλε βαζελίνη και έλα βράδυ.
0: Ρίχτο!
2: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
0: Ένα πράγμα που κάνουν τα παιδάκια σε όλα τα σπίτια νομίζω, όπου υπάρχει παιδί, θα βρεις κάπου σε άκυρες τοποθεσίες και κολλημένα αυτοκόλλητα. Μα θα είναι σε τοίχο, μα θα είναι σε ερμάρια, μα θα είναι στο ψυγείο. Όπου κι αν κάποια κολλάνε και μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, και άμα κολλήσεις το αυτοκόλλητο και περάσει καιρός και πάει και το ξεκολλήσεις, δεν ξεκολλάει εύκολα.
1: Έχει τρόπο όμως.
0: Αφήνει το χαρτάκι.
1: Ναι, το χαρτάκι, ναι. Και μετά κάνεις με τον ήχη σου.
0: Όχι. Όχι.
1: Όχι, ενώ προσπαθείς με τον ήχη να το βγάλεις.
0: Πώς θα αφαιρέσεις εύκολα λοιπόν το αυτοκόλλητο?
1: Νομίζω το έχω ξανακούσει. Με ενόπνευμα φτηνό.
0: Όχι.
1: Με βαζελίνη.
0: Όχι. Με το πιστολάκι. Αυτό ήταν διαφήμιση. Με πιστολάκι.
1: Γιατί η βαζελίνη είναι διαφήμιση.
0: Πιστολάκι, σε σουάρια τα μαλλιά. Ζεσταίνεις λίγο το αυτοκόλλητο, πλειώνει η κόλλα από πίσω. Και ξεκολλάει και δεν είναι λες και δεν είχες ξανακολλήσει τίποτε ποτέ.
1: Τι ωραία, μπράβο Νατάσα μου. Χάλασε κάτι στο σπίτι, από το air condition μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα. Πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat για να προτείνει γνωστούς παντζανάκηδες και τριτοξάδελφα, πες μια φόρτα στο δουλευταρά να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις.
0: Λοιπόν, είναι 9:24 και θέλω άλλη μία να επαναλάβεις τις ιστορίες σου, γιατί σε λίγο φτάνουμε και στο τέλος να τις ακούσει άλλη μία φορά ο κόσμος.
1: Θέλω να πω μονάχα εντάχει για να μην το ξεχάσω, ναι, για αυτό που πες τώρα που κολλάνε λες τα παιδιά αυτοκόλλητα.
0: Ναι.
1: Κάνουν και άλλα πράγματα τα παιδιά, προφανώς πολλά κάνουν. Και ένα από αυτό είναι να κρύβουν πράγματα ή να τα χώνουν εκεί που δεν πρέπει. Και ήθελα να σου πω για την αδελφή μου, μικρούλα, έβαζε, δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναπεί, νομίζω στον αέρα το ανέφερα, έβαζε μπανάνες μέσα στο βίντεο. Φαντάσου τώρα το βίντεο με τις βιντεοκασέτες.
0: Εγώ ξέρεις τι έκανα εκεί.
1: Έβαλε μπανάνες μέσα, χάλασε το βίντεο.
0: Εγώ έριχνα κουτάλια, τα κουταλάκια του γλυκού.
1: Πού τα έριχνες?
0: Μέσα στο βίντεο εξαφανιζόντουσαν.
1: Όντως.
0: Τα κουταλάκια εκεί δεν το ανακαλύψαν, ναι, τα έβαζα μέσα εκεί που μπαίνει η κασέτα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να χάλασε το βίντεο.
0: Χάλασε, προφανώς και χάλασε.
1: Να σκέψω και με την μπανάνα. Τώρα μιλάμε για. Τέλος πάντων, πάμε άλλη μία με τον διαγωνισμό μας, με το quiz of the day μάλλον, όπου σήμερα ουσιαστικά σας λέω εγώ δύο ιστορίες και μου λέτε ποια είναι η αληθινή και ποια η ψεύτικη. Η πρώτη είχε να κάνει με το γεγονός του ότι εκεί στην Αγγλία που ζούσαν οι γονείς μου, δίπλα, στο διπλανό σπίτι, ήταν μία θεία, δεν ξέρω αν ήταν και μακρινή θεία, του Elton John. Και έκαναν παρέα με τους γονείς μου, βόλτες και τέτοια, και εντάξει, μιλούσαν και για πράγματα που αφορούσαν στον τραγουδιστή. Η δεύτερη ιστορία είναι και πάλι στην Αγγλία, όταν ήμουν μικρό παιδάκι, που παρακολουθούσα κινούμενα σχέδια στο high chair που λέμε στο χωριό μου, και έπεσα από το high chair, έγινε πανικός, με πήρανε στο νοσοκομείο και προχώρησαν σε ραφές.
0: Μάλιστα.
1: Στο χέρι.
0: Ποια από τις δύο ιστορίες λοιπόν σας φαίνεται ψεύτικη? Συνεχίζετε να ψηφίζετε στο 97 7 10 7 10.

0: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
3: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούζα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: με ένα πρόγραμμα Q. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: things that I've got.
1: Αυτά είναι.
2: Εντάξει. Αυτά δηλαδή είναι. Τι να λέμε τώρα, και έχει ώρα να συνομιλήσουμε με τον φίλο μας. Έλα, chat μου, καλημέρα, τι κάνεις.
3: Καλημέρα, Άντι, όλα καλά. Για πες, τι κάνεις εσύ, πώς ξυπνήσες.
2: Ξυπνήσα πολύ καλά και ήρθα εδώ στο στούτιο και έγινα ακόμη καλύτερα γιατί έχω μπροστά μου την υπέροχη Νατάσα Τούρζα.
3: Αχ, ωραία, δώσ' τις χαιρετισμούς.
1: Χαιρετίσματα, σ' ακούω, γλυκέ μου,
3: χαιρετίσματα,
1: καλημέρα.
3: Λοιπόν. Καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα, φίλε μου.
3: Λοιπόν, τι κάνετε εκεί.
2: Χαιρετίσματα, λοιπόν, στην εξουσία. Ποιος το τραγουδά αυτό.
3: Αυτό είναι ο Σιδηρόπουλος.
2: Ναι, ο Σιδηρόπουλος που τσαμέρεξε. Πάμε ξανά.
3: Μπράβο.
2: Αστειεύομαι. Δεν είναι ο Σιδηρόπουλος, ρε. Ποιος είναι.
3: Κάτσε, κάτι έκανα λάθος.
2: Έκανες λάθος, ναι, όλο λάθη κάνεις. Καμιά μέρα να μας αφήκεις σύξυλους. Να μας πεις να κάνουμε το ένα και το άλλο.
1: Οι άνθρωποι λάθη κάνουνε.
3: Τώρα με δούλεψες, ε. Από Κωνσταντίνου είναι. Έχεις δίκιο.
2: Εσύ με δούλεψες, εγώ είπα την αλήθεια. Μπράβο. Σ' αρέσει ο Παπακωνσταντίνου.
3: Εντάξει. Λυπάμαι, συγγνώμη. 1-0 για την Νατάσα.
1: Α, σ' αγαπώ, ρε, σ' αγαπώ.
2: Θέλω να μας βάλεις ένα.
3: Έτσι.
2: Έλα να σου πω. Θέλω να μας βάλεις ένα παιχνίδι στο οποίο θα παίξουμε και οι δύο τώρα. Ενώ εγώ, η Νατάσα και εσύ, οι τρεις μας.
3: Ωραία, λοιπόν.
1: Όχι,
3: άκουμε.
1: Όχι, να σου πω. Αστείο να μην είναι γνώσεων. Περίμενε, να μην είναι γνώσεων όμως.
2: Γιατί δεν είναι καλή Νατάσα,
3: όχι τίποτα. Θα κάνουμε κάτι πιο ανάλαφρο.
2: Ναι.
3: Πάμε με γρήγορες ερωτήσεις, ένα ή το άλλο. Και απαντάτε και οι δύο γρήγορα. Πάμε, έτοιμος.
2: Έτοιμοι.
3: Καφές ή τσιγάρο.
2: Καφές.
1: Καφές.
3: Ωραία. Σκύλος ή γάτα.
1: Σκύλος.
3: Τέλεια. Παραλία ή βουνό.
1: Παραλία.
3: Α, ωραία, γρήγορη απάντηση. Μέρα ή νύχτα.
1: Μέρα.
3: Ναι, ωραία, τώρα μετράμε. Νατάσα vs Άντι, νομίζω 2-2 ισοπαλία. Θέλετε άλλη μία τελική.
1: Ναι, άλλα.
2: Καλά, πώς παίζεται όμως το παιχνίδι.
3: Ωραία.
2: Αλλά πάμε την τελική, εντάξει, έλα.
3: Η τελική, πάμε λοιπόν. Τελική ερώτηση για όλα τα λεφτά. Γλυκό ή αλμυρό.
1: Αλμυρό. Γλυκό.
3: Και οι δύο γλυκό.
2: Όχι, είπε αλμυρό ή άλλη.
3: Έχουμε νικητή. Λοιπόν, ένα μικρό χειροκρότημα. Συγχαρητήρια στην Νατάσα, η νικήτρια.
2: Καλά, πώς κέρδισε.
1: Γιατί κέρδισε
2: όμως, δεν καταλάβαμε πώς κέρδισε. Δεν έχει σωστή η απάντηση, δεν είναι.
3: Γιατί πήγε στα γρήγορα, τις απαντάτε. Είτε απαντάει ένας, είτε ο άλλος γρήγορα και αυτός παίρνει τον πόντο.
2: Α, ποιος απαντήσει πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, θέλει να μας λέει ένα γράμμα.
2: Και γι' αυτό μας
1: έλεγε.
2: Θέλουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι όπου θα μας λες ένα γράμμα. Σ' αγαπώ, chat, πραγματικά. Θέλω να μας λες. Αυτό είναι πρόβλημα, βεβαίως, αλλά εντάξει. Ένα γράμμα και να λέμε. Να παίξουμε το ζώα πράγματα.
3: Ζώα, φυτά πράγματα κλπ. Παγκόσμιο βερήφι.
2: Τι είναι το βερήφι. Εντάξει, τέλος πάντων, να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
1: Πώς θα γίνει όμως.
3: Μισό λεπτό.
2: Θα μας λες το γράμμα και τι πρέπει να. Δεν είναι έτσι που παίζετε.
1: Είναι πολλά όμως. Τα γράφει σε χαρτί. Ένα πράγμα. Να
3: verify σημαίνει επιβεβαιώνω κάτι.
2: Ναι. Άσχετο.
3: Λοιπόν. Πάμε στο ζώα φυτά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, θέλετε την κλασική εκδοχή με πόλη μαζί.
1: Όχι.
3: Ωραία, πάμε λοιπόν. Θα σας λέω το γράμμα και θα μετράω 10 δευτερόλεπτα και θα μου ζήσετε με όλα.
2: Α, πρέπει να δώσουμε.
3: Αν πείτε τα σωστά, μπράβο, ναι. Όλοι μαζί. Όποιος προλάβει στον τέλος παίρνει τον πόντο.
2: Εντάξει. Πάμε. Okay.
3: Το γράμμα είναι P. Έτοιμοι. 1, 2, 3, πάμε. 10.
2: Πορτογαλία.
1: Πάρις.
3: Ωραία.
1: Πορτοκάλι.
2: Πολίνα.
1: Πάντα.
3: Μπράβο. Φυτό.
2: Παπάγια.
3: Μπράβο. Και πράγμα.
2: Πόρτα.
3: Ωπ, το πήρε η Νατάσα. Λοιπόν, νικήτρια η Νατάσα.
2: Ο Άντι είμαι, ρε. Ρε, ο Άντι είμαι, ρε. Καλά, δεν έχουμε.
3: Εντάξει, έγινε λάθος. Εντάξει, ωραία. Να το μετρήσουμε. Πώς θέλετε να το μετρήσουμε. Όποιος απαντάει πρώτος αλλάζει ζώο. Και όποιος αλλάζει ζώο είναι νικητής. Ή όποιος προλάβει στο τέλος, θέλω να μου πείτε.
2: Όχι, μας μπέρδεψες.
1: Μας έκαψες στον εγκέφαλο. Τώρα το παρακάναμε.
2: Θα λες ένα. Άκου. Θα λες ένα γράμμα και τι θέλεις για αυτό το γράμμα. Ένα πράγμα και όποιος το πει πρώτα. Εντάξει.
3: Μάλιστα, το κατάλαβα.
2: Λοιπόν,
3: ξεκινάμε γρήγορα. Γράμμα ταφ. Ζώο. 3, 2. Ένα.
2: Ταύρος.
3: Ταύρος. Το πήρε η Νατάσα. Γρήγορη.
2: Το έπαιζε λίγο πιο γρήγορα.
3: Θέλεις ρεβάνς.
2: Ναι, θέλω ρεβάνς, έλα.
3: Ωραία. Φυτό από έψιλον. 3, 2, 1.
2: Ευχαριστώς.
3: Έψιλον. Μπράβο, μπράβο.
0: Φυτό.
2: Α, δέντρο.
3: Φυτό, το πήρε ο Άντις.
2: Το πήρα εγώ.
1: Ένα, είπαμε.
2: Δεν βάζω σίγμα στο όνομά μου.
0: Ευχαριστώς,
3: δέντρο. Πάμε στο τελικό.
2: Εντάξει, τελικό, έλα, έλα.
3: Γράμμα, πα. Θέλω να μου πείτε
2: ποιο, ποιο γράμμα, ποιο γράμμα.
3: Γράμμα, πα.
2: Τι είναι
1: το πι.
0: Τι λέει μόνο,
3: πι όπως Παύλος.
2: Ναι.
3: Θέλω πράγμα σε 3. 3, 2, 1. Πάμε.
2: Παπούτσι.
3: Πράγμα, παπούτσι ο Άντι.
2: Yes, yes.
3: Αυτό είναι επιστροφή από τον Άντι.
2: Γύρισε στη φύση, γύρισε στη φύση. Ο Ροκάς πήγε και έγινε και ρούφαγε. Ναι.
3: Ο πρωταθλητής.
2: Είμαι ο πρωταθλητής. We are the champions.
3: Άλλο ένα χειροκρότημα.
2: Να σου πω.
3: Να εκπομπή.
2: Ευχαριστούμε.
3: Για δώστε τα όλα.
2: Φεύγει. Ναι, θα τα δώσουμε όλα. Να σου πω, με ξαναβάλει σίγμα στο όνομα μου. Ένεχει σίγμα. Εν Άντι.
3: Συγγνώμη. Συγγνώμη. Λάθος μου. Άντι, το βάζω λίγη σιξέρα.
2: Εντάξει, δεν καταλάβαμε που πες, αλλά it's okay. Πόρε φίλε, μου άρεσε πολύ αυτό το παιχνίδι.
1: Θα το κάνουμε, θα το καθιερώσουμε.
2: Ναι, είδες στο chat.
1: Σύντομα βέβαια, γιατί τώρα το παρατραβήξαμε λιγάκι.
2: Παίξαμε πρώτα όμως το άλλο το παιχνίδι. Και αυτό ήταν ωραίο.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε με τραγούδι και τα υπόλοιπα στη συνέχεια, γιατί ήρθε και ο Τσέλεπος, κάτι θέλεις.
0: Όχι. Oh.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Είναι πολλά πράγματα που ξέρουμε. Εντάξει, εδώ είναι διαφορετικό το νόημα του τραγουδιού, αλλά μούγκα, δεν τα λέμε.
1: Ράψτο, ράψτο.
0: Προσπαθώ δηλαδή. Εγώ είμαι λίγο. Ξέρεις ποια είναι η λέξη στην Κυπριακή? Είναι πολλά ωραία λέξη.
1: Ποια?
0: Άμα τα λες και. When you spill the tea. Στην Αγγλία είναι. He spilled the tea.
1: Σωστά.
0: Αλλά στα
1: Κυπριακά,
0: Κυπριακά είναι σπουρτόλος.
1: Σπουρτόλος.
0: Ναι, είμαι λίγο σπουρτόλος, φτωχός. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και τώρα θα σπουρτολοήσω.
1: Άντε να δούμε, άντε να δούμε την απάντηση.
0: Την απάντηση στο quiz of the day, όπου σήμερα είχαμε αυτό με τις ιστορίες, όπου έπρεπε να αναγνωρίσετε την αληθινή και την ψεύτικη.
1: Ναι.
0: Η Νατάσα, επειδή ξέρει την ιστορία.
1: Μου την είχε πει στο παρελθόν, οπότε το.
0: Κατάλαβε κατευθείαν με τη μία. Η πρώτη ιστορία λοιπόν αφορά σταθερά στην Αγγλία και οι δύο ιστορίες. Όταν ήμασταν μικροί, οι γονείς μου ζούσαν δίπλα από μια θεία του Elton John και κάναμε παρέα και μαθαίναμε και πράγματα που αφορούσαν στον Elton John. Η δεύτερη ιστορία έχει να κάνει με το γεγονός του ότι ήμουν εγώ μικρό επάνω στο high chair και παρακολουθούσα κινούμενα σχέδια και έπεσα από την καρέκλα, δεν ξέρω πώς τα κατάφερα, και έπρεπε να πάμε στο νοσοκομείο και προχώρησαν σε ραφές στο χέρι. Και η σωστή, βασικά η ψεύτικη ιστορία είναι αυτή με τον Elton John. Για τη δεύτερη έχω και την απόδειξη, είναι στο χέρι μου.
1: Αυτό είναι από εκείνη τη μέρα, από το χεράκι.
0: Ναι, μου άφησαν εδώ ένα κουβαράκι.
1: Δεν σε δένανε μάλλον.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν πρέπει να ρωτήσουμε τη μαμά μου.
1: Πρέπει να σκύψες κάτι να κάνεις και ήρθες και τούμπαρες με το καρεκλάκι μαζί.
0: Ξέρω
1: και
0: εγώ. Κάτσε μισό λεπτό να δω λίγο εδώ.
1: Α, νόμιζα θα πάρεις τη μαμά τηλέφωνο.
0: Με τη μαμά θα την πάρω, που είναι τώρα και Κύπρο.
1: Α.
0: Αλλά από το Messenger. Κάτσε μισό λεπτάκι.
1: Θα απαντήσει η μανούλα.
0: Θα απαντήσει. Για να δούμε. Όχι, ρε φίλε, λέει η Κυπριανή. Τι να σα κάνω. Πολλοί είπαν για την. Ήσουν πολύ πιστικό. Είπαν ότι είναι ψέμα αυτό που πέσα από το καρεκλάκι. Για να δούμε.
1: Ναι, γιατί μπορεί να είναι αληθινό γεγονός αυτό με το καρεκλάκι, αλλά να μην ήξερε πώς να το αποτυπώσει.
0: Ναι.
1: Να μην ήξερε ακριβώς σε τι ηλικία ήταν, αν ήταν πολύ μωρό, λίγο πιο μεγάλος, αν έπεσε, πώς να το πει. Δεν απαντάει η μανούλα.
0: Δεν απαντάει. Οκ, εντάξει, θα την πάρουμε αύριο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ραντεβού αύριο πρωί-πρωί.
1: Αύριο είναι αργία. Τι ραντεβού θα κάνεις αύριο? Μαμά.
0: Έλα. Hello.
2: Έλα, ξέρω τι έγινε, είναι κλείσει.
0: Α, είσαι στον αέρα.
2: Α, είμαι στον αέρα.
0: Ναι. Έλα να σου πω, ήθελα να σε ρωτήσω για την ιστορία που έπεσα αμυτσής που το high chair.
2: Ναι.
0: Που εξηγούνται όλα. Πώς και έπεσα, πώς γίνεται και έπεσα από το high chair, τι έγινε?
2: Δεν βάλαμε το harness.
0: Το harness είναι αυτό που σε δένει?
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Καλά, γιατί κάλατε αυτό το έγκλημα σε ένα μωρό?
1: Εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να συμβεί.
0: Δηλαδή, τι εκουνήθηκα, ας πούμε, τι έκανα?
2: Έκαναμε ένα γέννηση.
0: Ναι.
2: Και εσύ προσπάθησες να σκαρφαλώσεις αφού ήσουν 18 μηνών.
1: Α, 18 ήσουν, δεν ήσουν πιο μωρό, καλά στα λέω.
0: Δεν θυμάμαι την ηλικία, ρε παιδί μου, ναι.
2: Και προσπάθησες να βγεις.
1: Μάλιστα, και ήρθε και τούμπαρε.
0: Α, εσείς δεν ήσασταν εκεί.
2: Κάναμε ένα γέννηση τότε το σπίτι και έπεσες πάνω στην μπάρα εκείνη που τη διαχωριστική που χωρίζουν τα χαλιά.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
2: Εκείνο το μεταλλικό.
0: Το κεφάλι δεν χτύπησε?
2: Όχι, μόνο το χέρι.
1: Μόνο το χεράκι.
0: Το χέρι
1: μάνα
0: πολύ. Α, είχαμε.
1: Πρέπει, ναι, γιατί χαμούλι. Και το σημάδι φαίνεται ακόμα καλά.
0: Γιατί μου άφησαν σημάδι στο χέρι, τι.
2: Στο έραψαν, ναι.
0: Ναι, έχει όμως ένα κουβαράκι, ένα μικρό κουβαράκι.
2: Ναι, δεν ξέρω, δεν έκαναν καλή δουλειά.
0: Το NHS, χάλια μαύρα που ζει τον καιρό. Μάλιστα.
2: Τότε ήταν καλά.
0: Α, ήταν καλά. Τώρα είναι τα. Ναι. Εντάξει, μαμά, σε ευχαριστώ πολύ. See you. Bye bye. Τέλειο. Είδες.
1: Άντε, μας λύθηκε και η απορία με τη μανούλα.
0: Επιβεβαίωση. Ζωντανά στον αέρα.
1: Αυτά είναι που λέτε. Αύριο είναι αργία.
0: Α, ναι,
1: δεν ερχόμαστε.
0: Α, και έλεγα εγώ αύριο. Και...
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Από Παρασκευούλα. Καλά να περάσετε, αν ξεκουραστείτε, αν δεν δουλεύετε, ό,τι και αν κάνετε να περάσετε όμορφα. Και θα τα πούμε ξανά την Παρασκευή.
0: Από την Αντάσα Τούρζα.
1: Και τον Άντι Παναγιώτου.
0: Αρίβετε, έτσι.
1: Bye.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Espresso Longo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso.

0: Ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Και τώρα στον Choice, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Joy's FM 104.3 and 98.2. It's only.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Είναι Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου. Τελευταία μέρα λοιπόν για το Σεπτέμβριο, έτσι να φύγει αυτός ο μεγάλος μήνας, να πάει στο καλό. Πολύ έξοδος ήταν αυτός ο μήνας. Λίγο τα σχολεία, λίγο ξεκίνησε έτσι η κίνηση στους δρόμους. Οπότε τα καύσιμα έχουν πάει και 2 ευρώ. Κάπως όλα γίνονται περίεργα, αλλά εντάξει, είμαστε εδώ για να μοιράσουμε μόνο θετικές ειδήσεις και θετική ενέργεια. Αύριο είναι αργία, οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε μια έξτρα θετική ενέργεια και ένα θετικό λόγο να είμαστε σήμερα χαμογελαστοί. Εδώ είμαστε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Χάρης Παπαθεοχάρους, εδώ στον Choice. Να πω χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια γιορτή. Να σας πω ότι το 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viper είναι και σήμερα στην διάθεσή σας. Και φυσικά η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας και σήμερα για να μας υπενθυμίσει ότι το Join είναι εδώ για να δώσει σε όλους τους μικρούς φίλους εύκολα και γρήγορα το χαρτσιλίκι τους. Και πολλά πολλά έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

αυτή η είδηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου, οι πιο όμοιες δίδυμες στον κόσμο, η Άννα και η Λούση, μοιράζονται έναν σύντροφο με το όνομα Μπεν. Και μάλιστα τον φιλούν με η μία μετά την άλλη, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία ζήλια ανάμεσά τους. Ο Μπεν έκανε πρόταση γάμου και στις δύο. Δεν ξέρω τώρα αυτό που διαβάζω, αν πραγματικά το διαβάζω και το πιστεύω, ή απλά διαβάζω και κάνω δεύτερες σκέψεις. Και μπορείτε να καταλάβετε τις δεύτερες σκέψεις που κάνω. Νομίζω πως ναι. Τέλος πάντων, ο Μπεν έκανε πρόταση γάμου και στις δύο. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει εκεί. Και τα πράγματα μαζί τους πηγαίνουν καλά, όπως λέει ο ίδιος. Πάμε να ακούσουμε. Υπάρχουν άλλοι που δεν μπορούν να βρουν μία. Αυτός βρήκε δύο και δίδυμες, μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
2: Grab your colleagues, it's game day! Cyprus's biggest corporate sport event returns for 6th year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with 2 new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only, it's only.
6: Shine bright like a diamond.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε σε αυτά τα οποία είναι τα αγαπημένα μου θέματα. Ξανά στο τραπέζι, λέει εδώ, το Τραμπ στη Λευκοσία. Τι προτείνει ο Δήμαρχος Λευκοσίας? Α, μάλιστα. Την ανάγκη, λέει εδώ, να εξεταστεί σοβαρά για ακόμη μια φορά η δημιουργία του Τραμπ στη Λευκοσία, θέτει ο Δήμαρχος Λευκοσίας Χαράλαμπος Μπρούτζος. Ακούτε, παιδιά, θα μας κάνουν Τραμπ εδώ στη Λευκοσία και θα παίρνουμε τον Τραμπ. Λέει ότι όπως έχει σημειωθεί, η λεωφόρος Μακαρίου έχει γίνει χαμός τώρα τελευταία με τη λεωφόρο Μακαρίου και τα συζητάμε συνέχεια. Και λέει εδώ ότι από το 2010 που υπάρχουν αυτές οι υπογραφές και το συζητάμε για το Τραμπ, λέει εδώ ότι μπορούμε να το βάλουμε κάτω και να το λύσουμε μέχρι το 2030. Μάλιστα, και είναι μεγάλο άρθρο. Πάντως, να σας πω την αλήθεια, έχουμε διαβάσει τόσες πολλές φορές για το τραμ, για τα μετρό, για το ένα, για το άλλο που θα γίνει εδώ στη Λευκοσία, που νομίζω ότι ό,τι και να γίνει, πραγματικά η κατάσταση με την κίνηση και όλο αυτό που βιώνουμε κάθε πρωί και απόγευμα στην πρωτεύουσα δεν σώζεται με τίποτα.

Βλέπω πάρα πολλά έτσι υποσταρίσματα στο διαδίκτυο που συζητάνε για το ποιος άλλος Έλληνας καλλιτέχνης θα μπορούσε να γεμίσει το ΟΑΚΑ. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο 97710710 εντελώς δωρεάν στο Viber και να μου πείτε ποιος πιστεύετε άλλος Έλληνας καλλιτέχνης θα μπορούσε να γεμίσει το ΟΑΚΑ. Εγώ θεωρώ ότι δύσκολα, ρε παιδί μου. Βλέπω πάρα πολύ για Σφακιανάκη, βλέπω για άλλα ονόματα, αλλά δύσκολα νομίζω ότι ένας Ρέμος ή μια Θεοδωρίδου ή ένα άλλο όνομα θα μπορούσε να το γεμίσει. Εσείς τι λέτε, περιμένω να δω τα μηνύματάκια σας.

Αυτή και αν είναι μια επίστευτη, έτσι, περίεργη είδηση. Μια γυναίκα, λοιπόν, αφού γέννησε το παιδί της και είδε ότι είναι πιο, έτσι, σκουρόχρωμο από ότι ήταν αυτή και ο σύζυγός της, αποφάσισε, λοιπόν, να του πει ότι είναι από τους πολλούς σκέτους μαύρους καφέδες που έπινε. Επειδή δούλευα σε καφέ, παιδιά, δεν αλλάζει το χρώμα του παιδιού ή το χρώμα του δέρματος από τους καφέδες, έτσι, να εξηγούμαστε. Μην το χρησιμοποιήσει κάποιος σαν δικαιολογία, μην το δει τώρα κάποιος γραμμένο σε κάποιο site και να πει «Α, ωραία δικαιολογία είναι αυτή». Όχι, παιδιά, δεν ξέρω τώρα την αντίδραση του ανθρώπου, αν το πίστεψε ή όχι, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν τόσο έξυπνη και εμφιέστατη στο να σκεφτεί γρήγορα μία δικαιολογία.

0: Η ώρα είναι 11. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια. Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
1: Και τώρα στον Choice, Χάρης Παπαθεοχάρους.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
1: Choice FM 104.4.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάριος και είστε φυσικά συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Πλησιάζουμε σιγά σιγά έτσι στο μεσημεράκι, οπότε αν είμαι σίγουρος ότι σκέφτεστε τώρα τι θα φάτε σήμερα, τι να μαγειρέψετε με το καλό, να σας πω ότι το Dionysus Mansion, το αγαπημένο εστιατόριο στη Λεμεσό, σας περιμένει. Μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας στο 25-22-22-10 και να πάτε εκεί και να απολαύσετε όλου του κόσμου τα καλά. Επίσης, είπαμε σήμερα είναι μια πανέμορφη Τετάρτη και αύριο είναι αργία, οπότε θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε αύριο, πού θα πάτε εκδρομές, αν έχετε κανονίσει έτσι μια ωραία εξόρμηση. Περιμένω φυσικά να δω και τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ.

Πάμε τώρα και στα του καιρού, γιατί βλέπω εδώ ότι αλλάζει λίγο το σκηνικό του καιρού. Από σήμερα λοιπόν βλέπω εδώ ότι αλλάζει, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις. Από τις 3 το μεσημέρι και μετά αναμένονται βροχές, και λέει ότι και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα και Τρίτη βλέπω ότι για περίπου μια εβδομάδα θα έχουμε καθημερινά βροχές. Οπότε αν φεύγουμε από αυτό το ψηλό καλοκαιρινό φθινοπορεινό σκηνικό και πάμε κατευθείαν στο χειμωνιά με βροχές και τα λοιπά. Καιρός ήταν πάντως να έρθουν οι βροχές, τις περιμένουμε πώς και πώς, οπότε καλώς να ορίσουν. Πάμε να ακούσουμε μουσική, να προσέχετε εννοείται στους δρόμους, τα χέρια στο τιμόνι, και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ.

Τώρα λοιπόν που έρχεται τριήμερο, είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς θα σκέφτεστε το τι ωραία να κάναμε ένα ταξιδάκι, τουλάχιστον μέχρι την Αθήνα. Θέλω να μου πείτε, ή να μέναμε και στην Κύπρο, ρε παιδιά, και να κάνουμε ταξιδάκι, ξέρω εγώ, σε κάποιο χωριό. Θέλω να μου πείτε, αν μείνατε στην Κύπρο και δεν θα φύγετε να πάτε σε κάποιο έτσι εξωτερικό ή κάποιο άλλο προορισμό, πού θα πάτε, σε ποιο χωριό. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας στο 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viber, απλά για να δώσουμε ιδέες ο ένας τον άλλον, για παράδειγμα. Εμένα μου είπαν να πάμε στην Κακοπετρία, φυσικά μου είπαν αρκετοί φίλοι, και μου είπαν και ακόμη ένα χωριό που έχει πολύ ωραίο μπραντς. Δεν θυμάμαι όμως τώρα, για να σας πω το χωριό. Αν θυμάστε το, αν ξέρετε που έχει καλά μπραντσάδικα, στείλτε μηνυματάκι έτσι να τα μοιραστούμε και με τον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Το Espresso Longo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Longo.

0: είναι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

Σας ρώτησα προηγουμένως για το ποιους καλλιτέχνες θα θέλατε να δείτε, εννοείται, στο ΆΚΑ και πιστεύετε ότι θα γεμίσουν το στάδιο. Πήρα πολλές απαντήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το ερώτημα. Οι περισσότεροι μου λέτε, αν αβήσει φυσικά να ξανακάνει ο ΆΚΑ και θα ξαναείμαστε εκεί μαζί σας. Βλέπω όμως ότι μου λέτε και για Ρέμο, ο οποίος θα γέμιζε το ΆΚΑ. Για Σφακενάκη μου λέτε πάρα πολύ. Ο Σφακενάκης φαντάζομαι θα το γέμιζε, θα τον γκρέμιζε. Μου λέτε πάρα πολύ και για Χαρούλα Αλεξίου, για Παπακοσταντίνου. Παιδιά, όντως υπάρχουν πολλά ονόματα που ίσως αν το οργάνωναν όλο αυτό, σίγουρα θα γέμιζαν το ΆΚΑ. Φυσικά έχουν να κάνουν και με τα χρήματα όλο αυτό. Και όχι μόνο με το αν θέλει ο καλλιτέχνης, έχει να κάνει και με τις χορηγίες. Αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποια ονόματα έχουν τις χορηγίες και θα το κάνουν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε και πάλι εδώ την Παρασκευή. Εννοείται, γιατί είπαμε αύριο είναι αργία, οπότε θα ξεκουραστούμε και εμείς. Τα λέμε εδώ την Παρασκευή, πάντοτε και πάντα κολλημένοι εδώ στον Choice. Το φτύ σας εννοείται εδώ στο ραδιόφωνο, τα χέρια στο τιμόνι. Φιλιά πολλά, είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Bye! Choice FM.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η Λίνα έχει κινητό, όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως κι εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Choice, Κερκίδα On Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: that's right, Roxanne.
1: Άρη, καλώς ήρθες. Παίζουμε με διαφορά την καλύτερη μουσική, παιδιά. Συγγνώμη, με τα βίας κατεβάζω τις φέτες, αλλά επίσημα έχει ξεκινήσει η κερκίδα. Ο Νέαρ εδώ στον Choice FM 104.3-98.2. Άρη Κυριάκου, καλώς ήρθες.
2: Buenas noches, καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι. Buenas tardes, κανονικά πρέπει να πούμε.
1: Buenas tardes.
2: Θα έχουμε ωραία πραγματάκια, έχουμε ετοιμάσει και σήμερα και για σήμερα. Mm-hmm. Με διαφορετικό ύφος, θα το δεις στη συνέχεια. Μαρία Παπακώστα.
1: Γι' αυτό μου άρχισε τα multilingual, τις άλλες λέξεις, τις άλλες γλώσσες.
2: Ναι.
1: Είναι spoiler, κάπως.
2: Όχι, θα το κάνουμε στη συνέχεια.
1: Ωραία. Να κάνουμε έτσι. Επιφυλασσόμεθα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, έτσι μια ωρίτσα γεμάτη όπως κάθε μέρα, όπως σας έχουμε συνηθίσει. Φυσικά τα δικά σας μηνύματα 97-710-710 εδώ στο Viber. Πείτε μας τι θέλετε να συζητήσουμε και σήμερα. Τις δικές σας ερωτήσεις, τις δικές σας παρεμβάσεις θέλουμε. Ενημερώνεστε kerkida.net, γιατί ανανεώνεται το site μας συνεχώς με την super duper ομαδάρα εκεί του kerkida.net. Τα φιλιά μας να στείλουμε. Τους αγαπάμε όλους πάρα πολύ. Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι. Στον αέρα.
2: Ναι, κάποιος έχωσε η Μαρία.
1: Συγγνώμη.
2: Ενδόμηχα.
1: Δεν το ήξερε.
2: 97-710-710. Η παρουσία σας στην παρέα μας είναι πάντα.
1: Επιθυμητή και welcome. Βέβαια, ναι. Την θέλουμε.
2: Ναι.
1: Την θέλουμε.
2: Τι θέλουμε.
1: Γουστάρουμε πολύ τα μηνυματάκια σας. Οπότε, ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, μια ωραία ατμόσφαιρα. Και πάμε να κάνουμε αρχή. Red Hot Chili Peppers. Γουστάρεις.
2: Μέσα.

0: Λοιπόν, τι είδες χτες, Μαρία?
1: Δεν είδα. Δεν είδα τον αγώνα. Ναι. Όμως έχω δει πάρα πολλά highlights και τα φιλιά μας τα στείλουμε στο Φουρνιέ. Γιατί έχω αντιληφθεί.
0: Έχει κάνει αρχηγική.
1: Ξεφούρνησε πολλά.
0: Ξεφούρνησε. Ναι, κάνει αρχηγική έτσι, παράσταση στο Κάουνας.
1: Και μπράβο του.
0: Εντάξει,
1: αν ισχύουν αυτά που είδα, εσύ ήθελα να με ενημερώσεις.
0: Ναι. Ήταν, εντάξει, Ολυμπιακός για άλλο ένα παιχνίδι ήταν επιθετικός πολύ καλά.
1: Πολύ επιθετικός,
0: Πολύ επιθετικός, βάζουν όλοι. Αλλά αν και ξεκίνησε με 0 στα 11 τρίποντα ο Ολυμπιακός, έκανε έσπαστα καλάθια. Αλλά ακολούθως, επειδή είχε πάρα πολύ καλή συμπεριφορά και εντός παιδιάς, πήρε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Έχασε διαφορά στο τέλος, είχε και 6-7 πόντους διαφορά, την έχασε. Αλλά μίλησε έτσι ο χαρακτήρας που έχει η ομάδα του πρωταθλητή Ευρώπης, γιατί έχει παίχτες πλέον που μπορούν στην καλή τους μέρα να κάνουν τη διαφορά. Θα δούμε πώς θα πάει για απόψε και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί την Βίλερμπαν στο ΆΚΑ. Και ήταν ωραία που είχαμε έτσι πολυσυλλεκτικότητα αθλημάτων εχθές στην τηλεόραση.
1: Είναι
0: οπότε
1: γεγονός αυτό.
0: Κάποιος που ήθελε να δει ποδόσφαιρο έβλεπε Nations League, προσωπικά είδα μπάσκετ. Βαρέθηκα λίγο το πολύ, ξέρεις.
1: Εγώ μαζί σου, αδερφέ.
0: Με τις εθνικές ομάδες έτσι λίγο ψιλοβαρεθήκαμε.
1: Οπότε. Δεν σε αρέσουν πολύ οι εθνικές.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχει και τόσο. Πρέπει να έχει κίνητρο.
1: Ναι.
0: Τώρα να κάτσω να δω την Αγγλία και την. Ποιοι παίζαν άλλοι χτες. Τώρα να σου πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να το ξέρεις. Πρέπει να σε φαν πολύ της Αγγλίας, ας πούμε.
1: Ναι,
0: για να δεις. Έπαιζε η Ισπανία με την Κροατία.
1: Η Ισπανία τώρα δεν τη βλέπει.
0: Την είδαμε πολύ στο Μουντιάλ.
1: Τι πάει να πει αυτό.
0: Πόσες φορές. Κέρδισε εύκολα την Κροατία.
1: Εγώ μαζί σου και εγώ μπάσκετ θα βλέπα, αλλά εγώ είμαι έτσι κι αλλιώς από εκείνη την πλευρά.
0: Το μπασκετάκι χτες και η Ευρωλίγκα, έτσι όπως ξεκίνησε. Είδα και άλλους αγώνες. Είδα και την Ντουμπάι που κέρδισε την Ρεάλ. Είχε παιχνίδια έτσι πάρα πολύ ωραία. Και σε ρυθμό και σε φάσεις. Οπότε εντάξει, να αποκεντρωθούμε λίγο από το ποδόσφαιρο.
1: Μαζί σου και τα ακούω, προσυπογράφω.
0: Φυσικά θα ξαναπάμε έτσι.
1: Θα
0: πάμε να κάνουμε έτσι την περιδιάβασή μας πάλι σε ποδοσφαιρικό μέτωπο, γιατί ο εκλεκτός μας καλεσμένος έχει προσυπογράψει έτσι την παρουσία του σε ποδοσφαιρικά γήπεδα.
1: Και με το παραπάνω.
0: Και είναι συνεχώς κοντά στα παιχνίδια. Θα πάμε να ακούσουμε και την άποψή του, γιατί είναι πλέον προπονητής και τον γνωρίζουν όλοι. Οπότε θα τον βάλουμε σε λίγο στην παρέα μας.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Τι ναι, το έριξε το spoiler, το έριξε μπαμ. Επιστρέφουμε.

0: Έχουμε επιστρέψει και σήμερα. Hi Aldo.
1: Hola Aldo.
0: Έχουμε παιδιά τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και να συνομιλήσουμε με ένα πρώην ποδοσφαιριστή πολλών κυπριακών και όχι μόνο γηπέδων. Έβαλε μεταξύ άλλων τις φανέλες ΑΕΚ Σαλαμίνα από Ελ Απόλλωνα. Είναι παραγουανός, είναι προπονητής πλέον. Aldo Adorno, welcome to our company, welcome to our program. How are you first of all?
2: Hello, thank you very much for having me here. Always happy to be here, for sure. I'm doing very well. And as you say, always a pleasure to talk about football.
1: Λοιπόν, ο Aldo Adorno μας είπε πως είναι έτσι όμορφα, αισθάνεται όμορφα που είναι στην παρέα μας και αισθάνεται όμορφα να μιλά για ποδόσφαιρο. Οπότε θα πάμε να έχουμε μια συνομιλία μαζί του. So Aldo, we find you every weekend at Cypriot Games. How is your experience and which is your personal target? Are you close to take the UEFA Pro license?
2: Yes. First of all, I really enjoy watching games because you know every match gives you something different. As a coach, you see many different tactical ideas. And also what the coach put inside the game, different solutions, and especially different ways of managing the game. So when I go to the game, I try to learn a lot. Okay, my personal target is very clear. I want to work as a senior level, continue developing as a coach. As you say, also very close to complete my UEFA Pro license, which is something very big step, huge step for me, because as I far I know, we have only one Paraguayan coach that will have the UEFA Pro license, because most of them they have the CONMEBOL from South America.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί είναι κοντά στο να πάρει την άδεια του UEFA Pro και να μπορεί να γίνει ο δεύτερος παραγουανός coach που θα τα καταφέρει για να μπορέσει να επενδύσει σε αυτό που του αρέσει. Μας είπε ο Aldo ότι παρακολουθεί καθημερινά και πάει τα Σαββατοκυριακά στο γήπεδο για να εμπλουτίζει τις γνώσεις του, για να κάνει developing, είπε, και στις ιδέες και σε όσα γνωρίζει ο ίδιος, αλλά είναι καλό να βλέπεις και άλλες ιδέες και άλλες τακτικές από προπονητές που μπορούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό του. Γι' αυτό και ο προσωπικός του στόχος είναι να μαθαίνει όλο ένα και περισσότερα για να μπορέσει να διδάξει και αυτός, όπως είπε. Four games in Cypriot League until now, Aldo, and we haven't many distance on the table. Is that a sense of tough league with bigger competition this year?
2: Yes, 100%. After only four games, the table is already very competitive, as you say. There are only a few points between many teams, and that tells us that every game can be important, difficult for everyone. Okay, especially for me, this is positive for the league, because it creates more competition and makes the matches very difficult. At this stage, I think it's too early to make a big conclusion, but the start has been very, very competitive. As I told you, anyone can beat anyone, so that's important for Cyprus football.
1: Ναι. Ο Aldo είπε πως σε σχέση με τον ανταγωνισμό αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές, είπε πως έτσι όπως ξεκίνησε, δεν ξέρω πως θα καταλήξει, είπε, το πρωτάθλημα, αλλά όπως ξεκίνησε είναι αρκετά ανταγωνιστικό, δεν ξέρεις και δεν προδιαγράφεις τον νικητή στα παιχνίδια των δύο ομάδων μέχρι στιγμής. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για τον ανταγωνισμό και για την δυναμική του κυπριακού ποδοσφαίρου. Βλέπουμε μέχρι στιγμής πως υπάρχει αρκετή δυναμική από πολλές ομάδες και αυτό είναι θετικό και μόνο για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Which teams stand out to you so far, Aldo, and what things have caught your attention up to now?
2: Okay, I think it's still early, so I prefer not to make strong conclusion after only those games.

0: What also what I want to tell you is that most of the teams have a different tactical approaches, and try every coach trying to put their own ideas in their game, and very interesting.
1: Okay. Λοιπόν, να κάνω την μετάφραση, να πω πως ο Άλτο είπε για τι σημασία δίνει πλέον στις ομάδες. Τον ρώτησα για την προσοχή του και τι του έκανε εντύπωση στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής και αν του άρεσε κάποια ομάδα ιδιαίτερα. Μας είπε πως μου άρεσε καταρχήν οι ανταγωνιστικοί αγώνες. Είπε κατά δεύτερον πως τα παιχνίδια όταν είναι τέτοια συνεπαίρνουν το φιλαθλοκοινό. Έτσι το κάνουν πιο ωραίο να το παρακολουθείς. Είπε πως και η Ομόνια και η Πάφος έχουν αρχικά δείξει δυναμική, άλλωστε έχουν παίξει και στην Ευρώπη. Είπε πως η ΑΕΛ και η ΑΕΚ έχουν πάρει νίκες σημαντικές και είναι εκεί που βρίσκονται τώρα. Γενικότερα ένα πρωτάθλημα που αξίζει να το βλέπεις και έχει έτσι το ενδιαφέρον του. Είπε όμως πως οι προπονητές βάζουν τα δικά τους στοιχεία στις ομάδες τους και προσπαθούν να γίνουν αποδοτικοί βάσει όσων είδαμε μέχρι στιγμής.
2: So Aldo, it's too soon for you to make a prediction, right?
0: Say again?
2: It's too soon for you to make a prediction.
0: Yeah, give me some more game.
2: Okay. Πολύ νωρίς λέει για να κάνει την πρόβλεψη. So let me ask you something else. What do you enjoy more, coaching first teams or sharing your knowledge with the youth squads?
0: Listen, I enjoy both, definitely. But my personal ambition is clearly to work with the first teams. Mm-hmm. Okay, we young players, do you have the chance to influence them development and teach them many things. But with senior football, with first team, I love the tactical and competitive demands that require the games. So they are very different. And that is where I want to challenge myself. That's where I'm developing my coaching style. And that's why I'm studying a lot for that.
1: Λοιπόν, εντάξει, όσον αφορά την ερώτηση που έκανε η Μαρία, αν του αρέσει να προπονεί πρώτες ομάδες ή να μοιράζεται τις προπονητικές του γνώσεις.
2: Να μεταλαμπαδεύει.
1: Να μεταλαμπαδεύει στα νεαρότερα ταλέντα και στις μικρότερες ομάδες εκεί που έχει δουλέψει, σε κάτω των 19 και κάτω των 21 ο Άλτο. Είπε πως σίγουρα η φιλοδοξία του είναι να είναι προπονητής σε επίπεδο πρώτης ομάδας, αλλά έχει δουλέψει και σε χαμηλότερα επίπεδα, εννοεί με νεαρότερα παιδιά. Του αρέσουν και τα δύο, είπε, αλλά σίγουρα είναι όταν μπορείς να κάνεις και τα δύο, είναι δύο διαφορετικά έτσι, κίνητρα για τους προπονητές, αλλά προσπαθεί να επενδύει και ο ίδιος και στην προπονητική νεαρών ταλέντων και να μπορεί να βάζει το λιθαράκι του και αυτός για να κάνουν όσα έχει στην σκέψη του, όσες ιδέες έχει και ο ίδιος, είπε, αλλά φυσικά και όταν προπονείς μεγαλύτερες ομάδες, προπονείς ομάδες πρώτης κατηγορίας, πρέπει να αναδεικνύεις έτσι την δική σου τακτική ώστε να φαίνεσαι και περισσότερο έξω, οπότε σαφώς είναι και μεγαλύτερο κίνητρο για να έχει παρουσίες σε πρώτες ομάδες.
2: Aldo, from your experience in Cyprus, which are the bigger problems on Cypriot football players? I mean, where does the Cypriot player fall?
0: Personally, I wouldn't say that Cypriot player doesn't have talent. Mm-hmm. I think the biggest area is the competitive environment from young ages starting. So, because now in modern football requires a lot of intensity, a speed of decision making, also tactical understanding, and the most important thing is the consistency. So the more opportunity the young Cypriot player will have to experience that level, they will develop more. So I believe in Cypriot player, young player. I always did it, and I think they need have more chances.
1: Λοιπόν, εντάξει, να πάρω το τελευταίο για να πω για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές και που

0: αποτυχάνουν συνήθως. Αυτό το ρώτησε σε Μαρία, έτσι.
1: Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι Κύπριοι?
0: Είπε ο Άλτο πως δεν θεωρεί πως δεν υπάρχει ταλέντο στον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Αυτό που θεωρεί είναι πως είναι δυσκολότερο το περιβάλλον. Για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν, θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο τι έχουν μπροστά τους. Για να αναδείξουν το ταλέντο τους θα πρέπει να ανταποκριθούν και τακτικά, θα πρέπει να ανταγωνιστούν έτσι και ξένους ποδοσφαιριστές στο κομμάτι φυσικής κατάστασης, και κάπου εκεί στο κομμάτι της μετάβασης θα πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικοί και πιο δυνατοί για να μπορούν να περιελθούν έτσι στο σκαλοπάτι μετάβασης στην πρώτη ομάδα. Οπότε θεωρεί πως κάπου εκεί είναι το θεωρητικό πρόβλημα, αλλά ο ίδιος πιστεύει στο ταλέντο και την ανάδειξη του Κύπριου ποδοσφαιριστή. Because we have failure results with national team Aldo, and everyone wonder if we can take more points on Nations League. Which is your opinion about national team of Cyprus?
2: Okay, this is maybe it's very personal opinion from me, and I can put your example Atletico de Madrid, because their coach is still saying that they are still developing the team, and he's there 100 years.
0: Okay.
2: So I think Cyprus can compete and take point, but you know, they still have to go step by step. You can tell me how long. You know, and I can say that the National League right now gives the national team a lot of competitive matches,
0: yes,
2: against quality national teams, and the experience is very important. So the important thing is to develop again consistency, improve the competitiveness level every match, and the player will take more confidence. So, as I say, there is talent in Cyprus. We need more patience. So, as I say, developing the national team is a long-term process. Yeah,
0: but we want the results also.
2: Yeah, so slowly, you see backward a little bit.
0: Yeah.
2: Now, especially with the new coach, and I don't say the other one didn't do it, but the teams look good. I think they are working good, and I think we need a little bit more patience. I think the result will come. Yeah.
0: Λοιπόν,
2: sure.
0: Okay. Λοιπόν, ο Άλτο μας είπε για την εθνική ομάδα πως χρειάζεται ακόμα λίγη υπομονή. Θεωρεί ο ίδιος πως υπάρχει έτσι το υλικό. Υπάρχει και η τακτική από την Ομοσπονδία για να μπορέσει η ομάδα να παίξει. Πιστεύει πως υπάρχει ταλέντο στην ομάδα, αλλά και πιστεύει παράλληλα πως πρέπει να πιστώσουμε χρόνο και στον προπονητή και στο τεχνικό staff να αποδείξουν ότι μπορούν να αποδώσουν έτσι ποιοτικά αποτελέσματα. Μας έκανε έτσι στην αρχή έτσι ένα σχόλιο με παράδειγμα την Ατλέτικο Μαδρίτης. Είπε για τον Diego Simeone πως είναι χρόνια στην ομάδα του. Αυτό θα πρέπει να γίνει προφανώς και στην εθνική ομάδα, να αφήσουν επιτέλους έναν προπονητή να δουλέψει για να αποδώσει καρπούς η δουλειά του. Χρειάζεται στο ποδόσφαιρο υπομονή, το είπε Πολάκης ο Άλτο Ατόρνο, σκεπτόμενος ότι και η νοοτροπία κάπου πρέπει να αλλάξει για να μπορέσει να επενδυθεί το ταλέντο και να αξιοποιηθεί.
1: Μάλιστα. One last thing, Άλτο. What do you miss most from your football career?
2: For my football career? That's a very nice question. I miss maybe sometimes the feeling of the match day, you know, the dressing room, the preparation, you know, the adrenaline, you know, before what you have before the game, and to compete with your teammate. It's a war every day, a good war, good way. So football, you know, give you emotion that is very difficult to replace. That's why I choose to continue in football. And I'm really happy to be coaching now. But I can tell you that the feeling of being a player on the pitch will always be special to me. And now I'm taking in the other side of the pitch.
0: Okay.
2: So still love it.
1: there is also adrenaline on the other side, huh? And stress and everything. More, but,
2: yeah, maybe more, but you had to control more yourself. And there was very important this seminary that we do it in the in the UEFA Pro that we went there, because they teach us to manage yourself and that the human part is very important. And for young coaches like me, those things still need to improve, and we are on the way.
0: Much serious.
2: Yes.
1: To control your human feelings.
0: Αλταδόρνο, thank you very much. It's a pleasure to speak with you about football, and your knowledge is...
1: it's very precious, all the things you told to us. Yes, we really hope to see you on the field.
2: the pleasure is mine, and I take the last word that you say. Let's cross finger.
1: Let's cross our fingers all together. Thank you very much. All the best, Aldo.
2: Thank you very much.
1: Thank you. Bye.
2: Thank you. Bye.

0: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτεϊλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
1: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
0: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
2: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει μετά από τη φανταστική συνέντευξη με τον Άλντο, τον πολύ ευγενικό Άλντο Αντόρνο, παιδιά. Τον ευχαριστούμε πάλι θερμά. Ναι, να πούμε... FM 104.3.98.2, τα μηνύματά σας στο Viber 97.7.10.7.10. Ό,τι θέλεις να πούμε, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, έχουμε παιχνίδι σήμερα για την Εθνική Ελπίδων, η οποία βρίσκεται από χθες στο Κόσοβο και θα παίξει στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 με την αντίστοιχη ομάδα του Κοσόβου. Το παιχνίδι είναι στις 8 και θα διεξαχθεί στο στάντιουμ Φαντίλ Βοκέρι, αν το λέω καλά.
0: Σίγουρα όχι. Δεν ακούστηκε. Φαντίλ Βοκέρι. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ο Μάριος Νικολάου καλείται να παρατάξει την Κύπρο με στόχο να πάρει αποτέλεσμα. Δεν τα καταφέραμε κόντρα στην Ρουμανία την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε σήμερα θέλουμε ένα αποτέλεσμα για να αναθαρίσουμε από τους 3 βαθμούς που έχουμε στον ομιλό μας. Μετά από 8 αγωνιστικές, θυμίζω, έχουμε μόλις 3 βαθμούς και είμαστε μόνο πάνω από το Σαν Μαρίνο, πίσω από Κόσοβο, Ρουμανία, Φιλανδία και φυσικά τους πολύ δυνατούς Ισπανούς.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, συνεχίζεται η προετοιμασία της Αντρών για τα παιχνίδια στο Γάσιπι πλέον. Έχει επιστρέψει η ομάδα μας από την Λετωνία. Αντιμετωπίζουμε την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου την Αρμενία στο Γάσιπι αρχικά. Και την ερχόμενη Δευτέρα παίζουμε το δεύτερο παιχνίδι με τους Λετωνούς. Εκεί που θα πρέπει να κερδίσουμε.
0: Που όπως είπαμε, θέλουμε κόσμο, παιδιά, στα γήπεδα. Ναι, είπαμε να μαζευτεί κόσμος.
1: Ναι, το βλέπουμε. Κάνουν έκκληση οι διεθνείς και η Ομοσπονδία. Εισιτήρια υπάρχουν, παιδιά. Είναι μεγάλο το γήπεδο. Είναι καλή και η ώρα, γιατί δεν παίζουμε στις 9.45. Ζήτησε η Κυπριακή Ομοσπονδία να γίνουν τα παιχνίδια 7 και αυτό πέρασε. Οπότε είναι στις 7 τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας.
0: Νωρίς.
1: Είναι καλή ώρα να πάρουμε και τα παιδάκια μας στο γήπεδο.
0: Ακριβώς, δεν φτάνουν μόνο οι συγγενείς του Μπράουν. Πρέπει ακριβώς να πάμε κι εμείς. Για να γεμίσουμε το γήπεδο.
1: Του Έντουαρτ.
0: Του Έντουαρτ, συγγνώμη.
1: Του Μπράουν, σκέφτομαι και εγώ. Και στον Μπράουν.
0: Διάβασα κάτι άλλο, συγγνώμη. Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχουν προηγηθεί αποτελέσματα που δεν ήταν ευχάριστα για την ομάδα μας, αλλά στα προσεχή παιχνίδια ο στόχος είναι οι νίκες. Μακάρι να πάρουμε όσα δεν πήραμε στα προηγούμενα 2 εκτός.
0: Τα θέλουμε πολύ, τα χρειαζόμαστε πολύ. Οπότε η στήριξή μας ίσως είναι το κίνητρο που χρειάζεται η δικιά μας η εθνική.
1: Εντάξει, εισιτήρια διατίθενται να πούμε μέσω του site της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ηλεκτρονικά. Πατάτε στο σχετικό link και η τιμή εισόδου παραμένει στα 10 ευρώ. Ενώ το οικογενειακό πακέτο είναι στα 15 για την Ανατολική Κερκίδα και περιλαμβάνει εισιτήρια για 2 ενήλικες και μέχρι 3 παιδιά. Δηλαδή μπορείς να πας πακέτο στο γήπεδο με 15 ευρώ.
0: Τι άλλο θέλουμε, ρε παιδιά, να πάμε να δούμε αυτή την κίνητρο, δεν θέλατε.
1: Και κάτω των 14 φυσικά δωρεάν. Έτσι.
0: Ωραία, αυτό. Τι άλλο θέλουμε.

0: Έχει βάλει ένα ρεπορτάζ ο συνάδελφος, ο Αντρέας Βεντούρης, στο Διακίδα. Ace Venturis, mm-hmm. ναι. Και σχετίζεται με τον Ατάνα Στρίκα, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Ελπίδων της Ρουμανίας, και αυτός για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21. Και φαίνεται πως θα ενταχθεί στις προπονήσεις της ΑΕΚ από εβδομάδας, και μένει να δούμε κατά πόσον θα τον υπολογίζει ο Ρούμπεν Σεγιές. Επιστρέφει Κύπρο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ακολούθως θα τεθεί ξανά στην διάθεση του προπονητή του, οπότε θα μπει και αυτός στα πλάνα του Ισπανού προπονητή για να παίξει με την ΑΕΚ. Δεν σε ενδιαφέρει, ναι?
1: Ω, πάρα πολύ, συνέχισε, δεν είπα τίποτα.
0: Σκεφτούν να έλεγες. Λοιπόν, κάτι εσύ θα μου έλεγες.
1: Εγώ σε περίμενα να τελειώσεις, γιατί διαβάζω εδώ μια ανακοίνωση πως επίσημη μορφή πήραν οι αλλαγές στο πρόγραμμα της στοίχημα Super League για τον Παναθηναϊκό, έπειτα από ένα αίτημα που είναι του Sport FM TV, που είναι ο τηλεοπτικός φορέας των Πράσινων. Όλα τα εντός έδρας μάτς θα ξεκινούν πια στις 5.30.
0: Όλα... Απογευματινά παιχνίδια, mm-hmm. ναι.
1: Όλα εκτός από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα ξεκινήσει στις 7.
0: Και όπως ανακοινώθηκε από χτες, το ΣΥΓΜΑ θα καλύπτει τηλεοπτικά.
1: Μπράβο.
0: Μετά τη συμφωνία του κύριου Αλαφούζου με το ΣΥΓΜΑ.
1: Με τον κύριο Χρυσανθό.
0: Ναι, θα έχουμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ Παναθηναϊκού στο ΣΥΓΜΑ. Καλά νέα για τους.
1: Πάρα πολύ καλά νέα αυτά.
0: Φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, για να μπορούμε να τα βλέπουμε και εμείς, ρε παιδιά. Δηλαδή κάποιοι που δεν μπορούν ίσως να τα βλέπουν έτσι.
0: Είσαι ενεργός φιλάθλος εσύ?
1: Είμαι.
0: Στο ποδόσφαιρο?
1: Όχι, αλλά
0: μπάσκετ.
1: Αν τα είχα μπροστά μου μπορεί να ήμουνα.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες τώρα που μου τα δίνετε?
0: Δεχτώ, δεχτώ.
1: Κατάλαβες, ευχαριστώ.
0: Θα τα βλέπεις να μας τα λες.
1: Ίσως και όχι. Ίσως και ναι. Θέλω να είναι ο ορίζοντας μου να είναι ανοιχτός. Έχω εσένα να μου τα λες αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε. Choice.

0: Έχουμε επιστρέψει. Λίγο εγκληματικό αυτό που έκανα αφιερωμένο. Don't you forget about me. Στη Στέφανη μας που μας ακούει και το λατρεύει αυτό το τραγούδι. Στεφανούλα μου. Φώτης Μιλτιάδους όμως είναι στην παρέα μας. Φώτη μας.
1: Καλό μεσημέρι, Άρη και Μαρία. Καλό μεσημέρι και στον κόσμο μας ακούει.
2: Ο Φώτης τα βρίσκει.
0: Ο Φώτης είναι πάντα κύριος. Πάντα κύριος, πάντα ευγενικός και πάντα εδώ στις επάλξεις να μας ενημερώσει.
2: Και σήμερα θα μας πάει σε άλλο άθλημα ο Φώτης. Ένα άθλημα που παίζει πολύ κόσμο τελευταία. Είναι της μόδας τελευταία.
0: Οπα.
2: Μπορούμε να το πούμε έτσι, Φώτη. Να το αναδείξουμε ως τέτοιο, Φώτη. Εσύ παίζεις.
1: Να σου πω, εγώ θα ξεκινήσω με το ότι ο Άλτα Τόρνο πήγε σε άλλο επίπεδο.
2: Ναι,
1: και γι' αυτό έπρεπε εγώ να αποσυρθώ λίγο από το, να αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο για να μην γίνουμε και ρεζίλοι.
0: Ναι.
1: Να πάμε κάπου αλλού.
0: Και πού το πήγες, σε πόσο αλλού το πήγες?
1: Θα πάμε στο πάντελ.
0: Τόσο αλλού το πήγες.
2: Πάρ το λίγο δεξιά.
0: Παιδιά, έχει και αυτό, έχει και αυτό τους φαν του, βέβαια, τι να λέμε τώρα, ναι.
2: Φανατικούς ακόλουθους κιόλας, έτσι.
0: Φανατικούς ακόλουθους και παίκτες.
2: Ναι.
1: Νομίζω έχει αρκετό ζουμί. Είναι της μόδας, όπως αναφέρεις και εσύ πριν, Άρη. Πλέον έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας. Αυξάνεται ραγδαία, τόσο στην Ευρώπη, τόσο σε όλο τον κόσμο και γενικά το είδαν και στην Κύπρο συμβαίνει. Ωστόσο, να το πάρουμε από την αρχή του. Το πάντελ ξεκίνησε από το Ακαπούλκο του Μεξικού και πάει πολλά χρόνια πίσω. Κλείνει σχεδόν 60 χρόνια ζωής, ασχέτως ότι στην Κύπρο το γνωρίζουμε τα τελευταία,
2: τα τελευταία χρόνια.
1: 5-6 χρόνια, ναι. Ίσως και λιγότερο. Ήταν στο 1969, όταν ο Ενρίκε Κορκουέρα ήθελε να φτιάξει ένα κήπεδο τένις, ωστόσο δεν είχε τον απαραίτητο χώρο και φτιάξει ένα κήπεδο τένις λίγο μικρότερο, με τείχους γύρω-γύρω. Και έτσι ξεκίνησε η αρχή του πάντελ. Από εκεί εφευρέθηκε. Μετά ήρθε στην Ευρώπη μέσω των Ισπανίας και πλέον έχει εξαπλωθεί παντού. Η πραγματική έκρηξη έγινε τα τελευταία χρόνια και το 2026 υπολογίζεται ότι παίζουν πάντελ κοντά στα 38 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο.
2: 38 εκατομμύρια, τεράστιος αριθμός.
0: Υπερδιαδεδομένο δηλαδή πια.
2: Ναι.
0: Δεν ήθελε πολύ να τρέχει ο δημιουργός του πάντελ.
2: Ναι.
0: Να το κλείσω, λέει, το κουτάκι. Μην τρέχω πολύ έξω.
2: Είναι το mini tennis, έτσι. Είναι μικρογραφία του tennis και επειδή έχει και τα τζάμια γύρω-γύρω και δεν έχει διακοπές, είναι έτσι, έχει περισσότερη ένταση, Φώτη. Τουλάχιστον αυτό μου δείχνει παρακολουθώντας έτσι. Απ' έξω.
0: Σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολο άθλημα πάντως. Εγώ τους βλέπω όσες φορές έχω πάει στα τουρνουά που διοργανώνει η Κερκίδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό. Δεν είναι ότι είναι εύκολο άθλημα,
1: Δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, επειδή μπορείς να παίξεις σε πιο χαμηλές ταχύτητες και κάποιος πιο ερασιτέχνης, ας πούμε, που απλά θέλει να το κάνει. Γιατί οι πλήστοι από τα 38 εκατομμύρια που παίζουν το κάνουν για χόμπι. Λίγοι είναι οι αθλητές που το πάνε επαγγελματικά. Θεωρώ ότι ο λόγος κυρίως που έχει διαδοθεί τόσο πολύ είναι ότι με 4 άτομα μπορείς να παίξεις ή ακόμη και με 2 και δεν χρειάζεται ιδιαίτερο η πίεση ή ιδιαίτερη άσκηση. Μπορείς να παίξεις στο πιο χαλάρο.
2: Πότε έχει το Κερκίδα έτσι, επειδή οργανώνει ενίοτε έτσι κάποια τουρνουά.
0: Στις 4 δεν είναι.
2: Ναι, να μας
1: ενημερώσει το τουρνουά.
2: Φώτης, γι' αυτό τον βγάλαμε.
0: Βέβαια.
2: Να μας τα πει ρε Μαρία, μην το κλέβει. Να σε τραβήξει από τη γλώσσα, ρε Φώτη. Μήπως μιλήσει λίγο παραπάνω, ρε φίλε.
0: Συγγνώμη, αγόρι.
2: Να σου πω από εβδομάδα κάνει εκπομπή με Φώτη.
0: Εγώ νομίζω να αυτή την Παρασκευή ο Φώτης να με βάλει στη θέση μου που θα λείπω.
2: Να καταλαβες. Τι ψάχνει. Ναι.
1: Θα το σκάσει και θα χωθούμε εμείς.
2: Κάτι ξέρει, κάτι έχει το μυαλουδάκι, κάτι σκέφτεται
0: κάτι
2: πριν από εμάς.
0: Για πες, Φώτη μου.
1: Έρχεται το έκτον κερκίδανε το τουρνουά πάντελ, Μπαϊλορεάλ, το οποίο θα γίνει αυτό το Παρασκευό Σαββατοκυριακό μας. Έρχεται 2 με 4 Οκτωβρίου, θα είναι στη Λεμεσό, στο Πάντελ Syndicate. Όπως μας έχει συνηθίσει ο κερκίδανε, πλούσια δώρα, μουσική, θα υπάρχει και live link από το Choice FM την Κυριακή. Σίγουρα ο κόσμος που θα πάει εκεί θα το χαρεί.
2: Αλλά δεν θα είναι η Μαρία όμως το live link, γιατί θα είναι εξωτερικό η Μαρία.
0: Κάτσε κοπόδα, ρε, μπάθω κάτι τόσες φορές που το είπες. Κανονίστε να πάω και να μην επιστρέψω.
2: Ναι, εγώ θα σου δείξω.
0: Είναι αλήθεια όμως αυτά που λέει ο Φώτης. Ισχύουν όλα για τα τουρνουά όσες φορές έχουν διοργανωθεί. Γιατί τις περισσότερες φορές εγώ πήγαινα με link. Είναι αλήθεια. Είναι εξαιρετικά. Με πλούσια δώρα, Και είναι πολύ σωστά οργανωμένα όλα αυτά τα τουρνά που κάνουμε. Και πρέπει να πω εδώ ότι το πάντελ μπορεί να μην είμαι πολύ φαν, αλλά έχει εξαιρετικά ρούχα.
2: Ναι.
0: Ο καθένας, παιδιά, όπως το χέρι.
2: Όπως το βλέπει. Ναι, ναι. Αυτή είναι η οπτική της Μαρίας. Ναι.
1: Ο καθένας από την δική
2: του στο outfit το κόσμο.
1: Παίρνει αυτό που του αρέσει.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Πάντως έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον και το πάντελ και είναι ένα άθλημα που συνεχώς έχει φανατικό κοινό. Και νομίζω είναι καλό και η άσκηση, γιατί όταν...
0: Κάρντιο πολύ, βέβαια.
2: Χάνεις πολύ υδρότα. Με το πάντελ είναι πολύ το τρέξιμο, πολύ ενέργεια.
0: Πάντελ λιμόν.
2: Πάντελ.
0: Σου βγαίνει πίστη. Νομίζω κάπου εδώ.
2: Κάπου εδώ νομίζω με την ατάκα της Μαρίας Φώτη, βασικά στο κλείνει έτσι κατά μου.
1: Ναι, μας το έκλεισε, εγώ αποχωρώ.
0: Όχι, αγόρι μου, αγόρι μου, καλό μου αγόρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη μου. Θα μιλήσουμε και την επόμενη εβδομάδα.
2: Φωτάρα μου, καλή δουλειά.
1: Καθώς στην Παρασκευή η Μαρία θα λείπει.
0: Πω, πω, πω, ρε, το κακό σας τον καιρό.
2: Δεν μεταδίδω άλλο.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Φιλάκια πολλά, γεια.

0: Λοιπόν, είχαμε χτες τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Κάουνας με την Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα. Η Παρτιζάν ήταν υπερχητική, κέρδισε στο Παρίσι την Παρίς με 92-79. Ο Σόρτς που ξέραμε επέστρεψε, ναι, ο πρώην γκάρ του Παναθηναϊκού.
1: Όλοι οι πρώην επιστρέφουν.
0: Ναι, ναι. Γιατί το λες αυτό?
1: Μιλάει
0: κάτι,
1: το βίωμα.
0: Κάτι ξέρεις και εσύ από ιατρική. Αυτά έκανε, λοιπόν, ήταν από τους κορυφαίους την νίκη της Βαλένθια επί της Μπασκόνια στον Ισπανικό εμφύλιο. Μάλιστα η Βαλένθια σκόραρε 111 πόντους. Έχει ανανεώσει πολύ το ρόστερ της η Βαλένθια μετά τη φυγή των περσινών πολυβόλων, του Μοντέρο και του Μπαντιό, οι οποίοι πήγαν στους αιώνιους. Λοιπόν, είχαμε buzzer beater νίκη στον Ιταλικό εμφύλιο. Το Μιλάνο κέρδισε την Virtus Bologna με το τελευταίο σουτ του Ντεβόν Χολ να κάνει την διαφορά. Γενικώς πολύ καλά παιχνίδια χτες είδαμε στην Ευρωλίγκα και νομίζω ήταν ό,τι καλύτερο για τους φίλους του μπάσκετ, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν και σήμερα γεμάτο πρόγραμμα μπάσκετ. Φυσικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα θέλουν να δουν την ομάδα τους στο δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι αυτή τη φορά με την Βιλερμπάν, για να αξιολογήσουν κατά πόσον η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς θα έχει συνέπεια αγωνιστική για να μπορέσει να πάρει το δεύτερο ροσφυλλο αγώνα.
1: Πώς δεν θα έχει, θα έχει.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εντάξει, να φύγω τότε από μπάσκετ.
1: Ναι, μας έχεις καλύψει.
0: Σας κάλυψα.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Τώρα να δούμε και τα άλλα παιχνίδια. Τα είχα εδώ και το κομπιούτερ δεν θέλει να μας τα βάλει.
1: Δεν θα μας φάει τη δουλειά τελικά το AI.
0: Λοιπόν, Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίχτας το άλλο σημερινό παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική. Σε 9 και 4 δεν είπαμε πως είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Αυτά.
1: Εντάξει, παιδιά. Πες μου ότι δεν είσαι αντικειμενικός χωρίς να μου το πεις. Ωραία, μας έχεις καλύψει. Ακούμε λιγάκι μουσική και επιστρέφουμε να αποχαιρετήσουμε, Άρη μου.
0: Δεν θέλεις να σου πω και για Ρονάλντο?
1: Θα ήθελα πολύ να μου πεις.
0: Έγινε,
1: ναι.
0: Έγινε πολύ σωσουρός.
1: Που ήταν στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Το κακοφάνηκε, κατέβασε μούτρα πάλι,
0: Κατέβασε μούτρα.
1: Δεν μας έχει συνεχίσει καθόλου σε αυτά.
0: Ναι, και βλέπουμε πως τελευταία υπάρχει και θόρυβος σε σχέση με τον Τζέσου στην Πορτογαλία.
1: Ότι.
0: Υφίστανται σενάρια πως θα μιλήσει με την Πορτογαλική Ομοσπονδία για τη διαχείριση του Κριστιανού Ρονάλντο και θα δούμε κατά πόσον θα πάει καλά αυτός ο πάγκος που έφαγε ο CR7.
1: Πήγε πολύ καλά η ομάδα παρόλα αυτά ενώ ήταν πάγκο, ναι.
0: Κέρδισε, ναι.
1: Φυσικά αυτά δεν είναι να τα μετρήσεις. Ίσως πήγαινε και καλά ενώ ήτανε. Φυσικά οι οδηγίες είναι όταν είναι μέσα ο Ρονάλντο, παίζεται Ρονάλντο.
0: Ναι, και οπότε, υφίσταται έτσι κρίση στη σχέση του Ρονάλντο με τον Ζέσους, ο οποίος είναι πρακτικά από τους κορυφαίους Πορτογάλους προπονητές. Και έτσι μένει να δούμε το τρίτο ημίχρονο και πώς θα. Τι αποφάσεις θα πάρει η Πορτογαλική Εθνική Ομοσπονδία. Πάντως υπάρχει ρεπορτάζ από τους Πορτογάλους που κάνουν λόγο για τρίτα άτομα που θα μπουν ως ειρηνοποιοί ανάμεσα στους δύο άντρες, τον Ζέσους και τον Ρονάλντο, για να δούμε πώς θα κλείσει την καριέρα του στην εθνική ομάδα. Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο στο ποδόσφαιρο της Πορτογαλίας, αν ο Κριστιανό Ρονάλντο θα σηκώσει σημαία, θα κάνει λίγο πίσω ή αν θα φύγει ο Ζέσου.
1: Εσύ τι λες, τι νιώθεις? Όπως το είπες, νιώθεις.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, από τη στιγμή που έχει έτσι τριβή η σχέση των δύο αντρών, μπορούν να γίνουν τα πάντα.
1: Είναι πιθανά όλα τα σενάρια, εντάξει, εδώ ο Αλέξ λέει κάτω τα χέρια από τον Ρονάλντο. Τώρα πέτυχες και εσύ δύο μεσικούς
0: εδώ
1: τώρα. Ναι, ναι, τώρα δεν είναι να κάνουμε συζήτηση αυτή. Οκ, είδομε τι θα γίνει και με αυτή τη συζήτηση. Περιμένουμε εξελίξεις και σε αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, μας έφτασε σιγά σιγά στο φινάλε της εκπομπής. Δεν χρειάστηκε να βάλουμε τραγουδάκι ενδιάμεσο. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας, λατρεμένοι μας, υπέροχοι μας.
0: Δεν θα έρθουμε αύριο.
1: Αύριο είναι αργία, οπότε.
0: Παρασκευή
1: θα είσαι μόνος. Θα κάνουμε τη σύνδεσή μας από Αθήνα, this is Athens calling.
0: Θα μιλήσουμε, ναι.
1: Θα μιλήσουμε, θα τα πούμε. Άρη Κυριάκου μου.
0: Καλό υπόλοιπο σε όλους, καλά να περνάτε.
1: Φιλιά πολλά.

0: τα πέναλτι. Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mole Mesou.
1: Το Espresso Lungo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso

0: Ρούχου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Λεμεσός. Be one of the best.
3: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Σου λίθρες αδρεναλίνης,
6: Mat Racer,
5: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Your Station Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only. Hits only.

0: Showing.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάζουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λέμε σως. Be one of the best.
5: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only, hits only. No matter what, no matter what, you got

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.

0: εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
2: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
1: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
4: Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Choice Top 5. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
1: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
4: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo's

0: FM θα είναι εκεί με live link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις. Ο Μάρλον Τζάκσον, θρηλυκό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Έλα, Κωστά.
1: Πάμπος.
0: Ω, συγγνώμη.
1: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nugs Get Bar.
2: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με τον Garnier Ambre Solaire, η επιδερμίδα σου προστατεύεται αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία. Ενώ μένει

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησες.

0: Ice Skating, 6D Cinema και Arcade Games, γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Εμεσού.
1: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνει η λέξη από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει, τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
2: Εγωιτευτική είναι άνθρωπος της Μαρίας.
1: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
5: Choice FM 104.3

0: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's app και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's app. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital Tree Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
4: Το Golden Monkey στο tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ψάχνεις

0: διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Το Espresso Longo γίνεται τεσσάρων και στείλει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso

0: Δες ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, hits only.

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα γρήγορα από τα μάτια μας, ρε. Και μου λένε, εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3. Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Η ώρα είναι 5. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugs Get Pub.
1: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugs Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into my crush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into my crush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
9: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
10: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
11: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
12: loving it. Big Arts, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: power, the power, power. Pop a lighter.
1: Ξύπνησα σήμερα, είμαι η Goldie και καλώς ήρθατε στο Goldie's Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2 με ένα δίωρο γεμάτο με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες σε Ελλάδα και Κύπρο. Ας ξεκινήσουμε βέβαια πάρα πολύ δυναμικά, διότι έγιναν τα MTV Video Music Awards που για ακόμη μία φορά είχαν αρκετά έντονο K-pop χρώμα. Η BTS ήταν από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, κερδίζοντας το Best K-pop με το Swim, αλλά και το Song of the Year, ενώ αναδείχθηκαν και Best Group. Και οι επιτυχίες δεν σταμάτησαν εκεί, αφού η Δεσποινής Λαλαλαλίσα κέρδισε το Best Pop με το Dream, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πόσο μεγάλη είναι πλέον η παρουσία των K-pop artist στις βασικές κατηγορίες των VMAs. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας έχουμε και τον μεγάλο μας χορηγό, τα McDonald's. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό κρέας, τρεις λαχταριστές στρώσεις λιωμένου λευκού τσένταρ, τραγανό crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι τουρσί και η signature Big Arts sauce. Όταν η πείνα είναι πραγματικά μεγάλη, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να την εξαφανίσεις. Big Arts. Απόλαυσε το σήμερα στα εστιατόρια McDonald's ή παρήγγειλέ το μέσα από το McDonald's app. Big Arts, silence your big hunger. Και μην ξεχνάτε ότι ο αριθμός επικοινωνίας για το Viber είναι 97 710 710. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες που σάρωσαν για ακόμη μια φορά τα MTV VMA 2026 και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Οι Δεσποινίδες Κατσάι ετοιμάζονται για μία από τις μεγαλύτερες εμφανίσεις της καριέρας τους, καθώς ανακοινώθηκαν στο μουσικό line-up του Victoria's Secret Fashion Show για το 2026. Μαζί τους θα εμφανιστούν η Megan Thee Stallion, Tate McRae και Megan Moroney σε ένα αποκλειστικά γυναικείο performance line-up. Το φετινό show θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτώβρη στο Los Angeles και θα μεταδοθεί live για ακόμη μια φορά μέσα από τα επίσημα κανάλια της Victoria's Secret. Ήταν, θεωρώ, κάπως αναμενόμενο και ένα πάρα πολύ καλό μαρκετιστικό πρόγραμμα το να εμφανιστούν στο line-up της Victoria's Secret, καθώς οι Κατσάι από το, καλά δεν θα πω ντεμπούτο, από το rebranding τους έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούν πάρα πολύ οτιδήποτε lingerie και λίγο πιο revealing clothing πάνω στη σκηνή. Μια χαρά, fashion passion. Let's go, περιμένουμε 18 Οκτώβρη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες από Κατσάι και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στο 104,3 και 98,2 εδώ στο Goldies Room με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες. Η Δεσποινή Σόγιον των Idol έχει κάθε λόγο να γιορτάζει αφού το I'm Gonna Tessa ανέβηκε στο νούμερο 1 του Soompi K-pop Music Chart. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη φορά που σόλο τραγούδι της Σόγιον κατακτά την κορυφή του συγκεκριμένου chart. Το κομμάτι βρίσκεται στο πρώτο σόλο άλμπουμ της What a Wonderful Life και δείχνει μια διαφορετική, πιο προσωπική πλευρά της καλλιτέχνηδας. Παρόλο που έχει και ένα καινούριο alter ego, στο οποίο τώρα για να μην λέμε και πάρα πολλά λόγια, πάμε να το ακούσουμε και περιμένω τα μηνύματά σας στο 97 710 710 για να μου πείτε τι σας αρέσει καλύτερα. Η Σόγιον ως soloist, η Σόγιον με το alter ego της ή η Σόγιον ως leader των idol.

0: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Το Espresso Lungo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo.

0: καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Le Messos. Be one of the best.
5: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 7 θάλασσες γαρίδες, U20, 425 γραμμάρια, 8,65. Γάμα χαραλάμπους καφές, 200 γραμμάρια, 3,59. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρο, 1,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldies Room.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: I'm loving it.
5: V-Guards. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Bla bla bla bla bla.
6: Choice.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2 μαζί με το χορηγό μας τα McDonald's. Αν θέλεις παιχνίδι και μαζί φανταστικές προσφορές με τα αγαπημένα σου προϊόντα McDonald's, τότε σου έχω τρεις λέξεις. Fall into Macross. Συνδύασε τρία ίδια εικονίδια, κέρδισε και απόλαυσε μοναδικές προσφορές. Παίξε τώρα το νέο παιχνίδι αποκλειστικά στο McDonald's App. Οι Stray Kids συνεχίζουν την εντυπωσιακή πορεία τους στα αμερικανικά chart. Το mini album της And That βρίσκεται για πέμπτη μη συνεχόμενη εβδομάδα στο νούμερο 1 του Billboard World Albums Chart, ενώ παράλληλα παραμένει μέσα στο Billboard 200. 6 εβδομάδες μετά την είσοδό του, το album εξακολουθεί να βρίσκεται στο top 20, αποδεικνύοντας τη σταθερότητα του group στην αμερικανική αγορά. Μήπως ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε Stray Kids, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο για αυτή την εκπομπή, αλλά πάμε μία να ακούσουμε Stray Kids και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στο Gold της Room εδώ στον Choice FM στο 104,3 και 98,2. Ακούγομαι ακόμα μπουκωμένη έτσι. Δηλαδή, παρόλο που αναρρώνω, έχουν περάσει σχεδόν 10 μέρες και δεν με βλέπω να γίνομαι καλύτερα. Οπότε, ας μιλήσουμε και λίγο για τους Enhypen, μπας και νιώσω λίγο καλύτερα. Διότι οι Enhypen παραμένουν δυνατοί στα Billboard Chart με το τελευταίο τους mini album The Sin Bliss. Το album βρίσκεται στο νούμερο 2 των World Album Chart, ενώ συνεχίζει παράλληλα την πορεία του στο Billboard 200 για τέταρτη εβδομάδα. Μία ακόμα διεθνής επιτυχία για το group που έχει πλέον καθιερωθεί ανάμεσα στα K-pop act με ιδιαίτερα σταθερή παρουσία στην αμερικανική αγορά. Αυτό έλειπε για τους Enhypen. Άντε, άντε τώρα. Και να σας πω και κάτι, δεν σας βάζω πάρα πολύ Enhypen τώρα τελευταία και πληγώνομαι. Οπότε ας βάλουμε τώρα Enhypen back to back, έτσι λίγο να το ζήσουμε παραπάνω και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε, είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ώρα.
2: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
1: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.

0: διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
4: Και τώρα στον Joyce Goldie's Room.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit hits only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Βρε, μη μου πορώνεστε, μην παθαίνετε πέντε κεφαλικά. Εγώ τους enhypen, τους λέω enhappen. Γενικά, σας το έχω πει από τα πρώτα επεισόδια, ότι είμαι ένας άνθρωπος όπου βγάζω παρατσούκλια για πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα, είτε για group, είτε για καλλιτέχνες, είτε για soloist, και οι enhypen είναι ένα μου ακόμα θύμα. Τους enhypen, τους λέω enhappen. Αλλά πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα rookie group που φαίνεται πως πρέπει να έχουμε σοβαρά στο ράνταρ μας, οι οποίες είναι οι Tweed. Το debut τους με το Tune and Play μπήκε κατευθείαν στο νούμερο 3 του Billboard World Album Chart μετά την κυκλοφορία της φυσικής έκδοσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για ένα τόσο νέο group, μια τόσο υψηλή είσοδος σε Billboard Chart είναι σίγουρα ένα πολύ δυνατό πρώτο βήμα. Για να μην μιλήσουμε βέβαια ότι ναι, όσο κράζεις, θαυμάζεις, τα ξέρουμε αυτά, ok, και ότι οι κοπέλες έχουν γίνει viral και μέσα στα social media για την περίεργη, ερωτηματικό, χορογραφία η οποία υπάρχει, ερωτηματικό ξανά. Δεν ξέρω, ο κόσμος γενικά πάντα θα έχει κάτι να πει. Το κομμάτι είναι πάρα πολύ ωραίο και για όσους δεν το έχετε ακούσει, πάμε να το ακούσουμε τώρα, ευθύς αμέσως. Και επανερχόμαστε. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει πείνα, υπάρχει μεγάλη πείνα, και για να την εξαφανίσεις χρειάζεσαι επιγόντως το Big Arts. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λευκό τυρί τσέντερ, crispy onions, μαρούλι, αγγουράκι τουρσί και τη μοναδική Big Arts sauce. Απόλαυσε τώρα το Big Arts στα εστιατόρια McDonald's ή παρεγγείλε το από το McDonald's app. Big Arts, silence your big hunger now!

Επιστρέψαμε στον Choice FM σε 104,3 και 98,2, όπου πηγαίνουμε από billboard σε billboard, από chart σε chart. Οι Κόρτιση συνεχίζουν μια ιδιαίτερη εντυπωσιακή πορεία, έχοντας όχι ένα, αλλά δύο άλμπουμ ταυτόχρονα στο top 5 του Billboard World Album Chart. Το Green Green βρίσκεται στο νούμερο 4, ενώ το ντεμπούτο EP τους Color Outside the Lines ακολουθεί στο νούμερο 5 και έχει ήδη συμπληρώσει πάνω από ένα χρόνο στα chart. Μία επίδοση που δείχνει ότι το group δεν βασίζεται απλώ σε ένα στιγμιαίο hit, παρόλο που οι περισσότεροι εκεί έξω προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι οι Κόρτις ήρθαν και θα φύγουν. Ξαναλέω λοιπόν άλλη μια φορά ότι οι Κόρτις ήρθαν για να αλλάξουν τα πράγματα και να μείνουν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Κόρτις και επανερχόμαστε.

Επιστρέψατε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Πρέπει λίγο να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Όταν η Κορέα γίνεται obsessed με κάτι, γίνεται obsessed με κάτι. Οι Ρέσιν βρέθηκαν ξανά στην κορυφή του Singer Brand Reputation Ranking για τον Σεπτέμβριο στην Κορέα. Το group κατέκτησε την πρώτη θέση για ακόμη ένα μήνα με το Brand Reputation Index του, μάλιστα να σημειώνει άνοδο σχεδόν 200% σε σχέση με τον Αύγουστο. Πίσω τους βρέθηκαν ο Im Young-wook και η BTS σε μια λίστα που περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της κορεατικής μουσικής. Και η Κορέα δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Σπάνια, αλλά δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Και πάλι καλά που οι Ρέσιν το έχουν πιάσει κυριολεκτικά από τα μαλλιά και προσπαθούν να ανέβουν όσο πιο ψηλά γίνεται. Μπράβο στα κορίτσια. Πάμε όμως να τις ακούσουμε για να καταλάβετε και για ποιες μιλάμε και επανερχόμαστε.

0: Coming up next. Choice FM. Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MBM Distributors Limited.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 7 θάλασσες γαρίδες U20, 425 γραμμάρια, 8,65. Γάμα χαραλάμπους καφές, 200 γραμμάρια, 3,59. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρο, 1,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
4: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital Tree Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
5: Στον Choice, μέχρι τις 7, Goldie's Room.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: I'm loving it. Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στο 104,3 και 98,2. Και άμα με ξέρετε ήδη πάρα πολύ καλά, γνωρίζετε ότι μέχρι στιγμής δεν έχω αναφερθεί σε κανένα παλαιό group. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να το κάνω. Οι Teen Top επιστρέφουν δυναμικά και μόλις ανακοίνωσαν το νέο τους comeback. Το group θα κυκλοφορήσει το 11ο mini album του με τίτλο Don't Stop στις 15 Οκτώβρη, σηματοδοτώντας μία ακόμη επιστροφή για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα group της δεύτερης γενιάς της K-pop. Το πρόγραμμα των teasers έχει ήδη ξεκινήσει, οπότε μέσα στις επόμενες εβδομάδες περιμένουμε να βγουν concept photos και περισσότερες λεπτομέρειες για το album και φυσικά το νέο title track. Εσείς όμως τους γνωρίζετε τους Teen Top? Ερώτηση κρίσεως τώρα. Για στείλτε μου μηνύματα στο Viber στο 97 710 710, και μέχρι τότε Fall Into Macross. Το νέο παιχνίδι έφτασε στο McDonald's App και μαζί φέρνει τις πιο λαχταριστές εκπλήξεις. Συνδύασε τρία εικονίδια, κέρδισε και απόλαυσε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου γεύσεις McDonald's. Match it, crush it, win it. Αποκλειστικά στο McDonald's App.

Επιστρέψατε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Σιγά σιγά περνάει η ώρα και θα έρθει και η δική μου σειρά για να σας αποχαιρετήσω. Αλλά πολύ δυνατός μήνας για τους 80s, όπου ανέβηκαν στην τέταρτη θέση του Brand Singer Reputation Ranking στην Κορέα. Το σημαντικότερο ίσως είναι ότι το δικό τους index αυξήθηκε σχεδόν κατά 20% μέσα σε ένα μήνα. Την ίδια περίοδο το band έχει ήδη περάσει 2 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Zumpy Chart, κάνοντας το Σεπτέμβριο έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο μήνα για το group. Μην μιλήσουμε για τον Αντόναρο, ο οποίος βρέθηκε και στο Μιλάνο για το Fashion Week, έτσι. Μην μιλήσουμε και για τους υπόλοιπους, έτσι, για τον Γιούνο που βρέθηκε και αυτός πάλι για το Μιλάνο, όπου ο Κλικούλης, επειδή είναι και pop idol, και πήγε, πού να το ξέρω να μου πεις και αυτός, πήγε σε έναν έτσι ιδιαίτερο runway, προσπαθούσε με νυχιά και με δόντια να κοιτάει μόνο το κινητό του, μόνο, του το δίνω. Ήμουνα η Goldie, ήταν το Goldie's Room. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για αυτό το δίωρο φωτιά με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες. Ραντεβού εμείς αύριο 5 με 7 εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2.

0: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Eurocollege και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management ή το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σταφύλιας προχωρής κουκούτσι, τώρα 2,69 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16 και 18, τώρα 14,99 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6 και 28, τώρα 4,99 το κιλό. Αντόρο τυρί κούντα, από 13 και 49, τώρα 9,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Το Espresso Lungo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo

0: FM θα είναι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
3: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's so

0: Η Λίνα έχει κινητό, όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
1: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό, ακακίκο. Η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σταφύλι άσπρο χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,69 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16 και 18, τώρα 14,99 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6 και 28, τώρα 4,99 το κιλό. Αντόρο τυρί κούντα, από 13 και 49, τώρα 9,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα...
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι! Φασούρι Water Mania Water Park!
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάι,
6: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
6: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Grab your colleagues, it's game day! Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: Marlon Jackson, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Michael Jackson, έρχεται στο Monte Caputo στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Marlon Jackson από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
2: Στον Choice με

0: 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurant. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
3: Choice FM

Choice Top 5. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Το Espresso Lungo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo.

0: Πάντα είναι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις. Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there!
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naked Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
6: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το 6ο Κερκίδα Masterball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. 6ο Κερκίδα Masterball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there. Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital Tree Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo.

0: είναι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale five senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.

Η ώρα είναι 11. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub. Έχει αγώνα. The Nugget Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo.

0: Μέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις. Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
3: Let's go.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.